101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 6.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε λίγο μετά τις 2 σήμερα τα ξημερώματα ο 57χρονος ιατροδικαστής Χανίων μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του για την υπόθεση στην οποία κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας αποφάσισαν να μην προφυλακιστεί επιβάλλοντάς του απαγόρευση εξόδου από την χώρα και χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ. Η απολογητική διαδικασία διήρκησε περισσότερο από 6 ώρες και έξω από το δικαστικό Μέγαρο Χανίων είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηρικτές του, οι οποίοι υποδέχθηκαν την απόφαση με χειροκροτήματα. Λίγες ώρες νωρίτερα, ελεύθερος είχε αφαιθεί και ο τοξικολόγος του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορείται στην ίδια υπόθεση, επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων. 8 συλλήψεις την ίδια ώρα για εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δρούσε στην Κρήτη με ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποίησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας δασονόμος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, αφού φέρεται να ενημέρωνε τους κατηγορούμενους για επικείμενες μηνύσεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος είχαν οργανώσει τη δράση τους μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, επιλέγοντας τους στόχους, παρακολουθώντας τα ποιμνιοστάσια και μεταφέροντας τα κλεμμένα ζώα σε ασφαλή σημεία, προτού τα διοχετεύσουν στην αγορά. Παράλληλα, φέρονται να εισέπραξαν παράνομα περισσότερα από 341.000 ευρώ μέσω εικονικών δηλώσεων για ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή Αληθινή του Δήμου Φεστού, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά χθες το μεσημέρι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν αναζωπηρώσεις. Επί τόπου βρίσκονται 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 ομάδες της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Λίγο πριν από τις 2 χθες το μεσημέρι, είχε σταλεί και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Στο μεταξύ, σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει χαρακτηριστεί κατηγορίας 3, δηλαδή υψηλός. Σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο της Γερμανίας συνεχίζεται πλέον η νοσηλεία του δίχρονου αγοριού γερμανικής υπηκότητας, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στον Γαβρό από Κορώνου το περασμένο Σάββατο. Η αεροδιακομιδή του πραγματοποιήθηκε χθες με ειδικά διαμορφωμένη ιδιωτική πτήση, έπειτα από απόφαση των γονέων του να συνεχιστεί νοσηλεία στη χώρα καταγωγής τους, όπου θα παρακολουθείται από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ημέρες οι κάτοικοι στις Βασιλιές, την Άνω Φορτέτσα και τον Άγιο Βλάση, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη κατανάλωση νερού δοκιμάζουν τις αντοχές του δικτύου. Η ΔΕΙΑΗ διαπιστώνει ότι οι στάθμες στις δεξαμενές δεν μπορούν να αναπληρωθούν επαρκώς, με αποτέλεσμα στα υψηλότερα σημεία της πόλης η κατάσταση να είναι οριακή. Ανησυχητική αύξηση παρουσιάζουν φέτος τα θανατηφόρα τροχεία στην Κρήτη, καθώς από την πρωτοχρονιά μέχρι και χθες έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο 22 άνθρωποι, έναντι 15 το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, καταγράφοντας αύξηση που αγγίζει το 47%. Τα στοιχεία παρουσίασε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης, επισημένοντας ότι η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός πως 8 από τα θύματα ήταν ηλικίας κάτω των 25 ετών. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών διαμορφώθηκαν φέτος οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό. Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης, υποβλήθηκαν συνολικά 1.580 αιτήσεις, όταν το 18 είχαν φτάσει τις 2.880. Όπως είπε, η σημαντική μείωση αποτυπώνει με σαφήνεια τις συνέπειες της υπογεννητικότητας στον Δήμο. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι όλα τα νήπια θα εξυπηρετηθούν, καθώς η κάλυψη των αιτήσεων θα φτάσει στο 100%, ενώ ιδιαίτερα υψηλό θα είναι και το ποσοστό κάλυψης στα βρέφη. Νέες εξηγήσεις από την Δημοτική Αρχή για την υπόθεση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δημοτικής Αστυνομίας ζητά ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας, Μιχάλης Καραμαλάκης. Με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό, και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, επισημαίνει τις αντιφάσεις που υπάρχουν στις ανακοινώσεις του Δήμου σχετικά με το εάν υπήρξε ή όχι παραβίαση του λογαριασμού και ζητά σαφείς απαντήσεις για την έκταση του περιστατικού. Στο Κέντρο Υγείας Μυρών μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες ένας 24χρονος αλλοδαπός, ο οποίος τραυματίστηκε το βράδυ της Δευτέρας σε χωριό του Δήμου Φεστού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε προηγηθεί έντονη διαμάχη μεταξύ εμπλεκόμενων, η οποία αρχικά εξελίχθηκε σε συμπλοκή και στη συνέχεια πήρε επικίνδυνη τροπή όταν βγήκαν τα μαχαίρια με συνέπεια τον τραυματισμό του νεαρού άνδρα. Στο μεταξύ, απρόκλητη επίθεση δέχθηκε και μια γυναίκα στο κέντρο των Χανίων, όταν άγνωστος άνδρας την γροθοκόπησε στο πρόσωπο ενώ βρισκόταν μαζί με το μικρό παιδί της και κοιτούσε βιτρίνα καταστήματος. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια περαστικών, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία και η οποία συνέλαβε τον δράστη. Με ευρύτερη πλειοψηφία, αλλά χωρίς να φτάσουν τις 180 ψήφους, εγκρίθηκαν στην πρώτη ψηφοφορία της Ολομέλειας της Βουλής οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Οι προτάσεις έλαβαν από 158 έως και 161 θετικές ψήφους, ενώ η μοναδική διαφοροποίηση από την κυβερνητική πλειοψηφία ήταν η Τώρα Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο που προβλέπει εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αντί της δυνατότητας 2 πενταετών θητείων. Εκτός σύνορων, τώρα νέα φάση αβεβαιότητας διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανταλλάσσουν αντικρουόμενες δηλώσεις για την πορεία των εχθροπραξιών, ενώ παράλληλα καταγράφονται νέες επιθέσεις και στρατιωτικές κινήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης. Από την πλευρά της, η Ιρανική κυβέρνηση διέψευσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα επιστρέψει και δεν θα επιτρέψει ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα του πολέμου και της ειρήνης. Στα αθλητικά τώρα, διπλή μεταγραφική επιτυχία για τον Όφη με την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ για 2 χρόνια και του κεντρικού αμυντικού της Παλέρμο, Δημήτρη Νικολάου, με την μορφή δανεισμού για 1 χρόνο. Οι 2 παίκτες υπέγραψαν τα συμβόλαιά τους και σήμερα θα ταξιδέψουν για την Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όφη. Το δεύτερο φιλικό του στην Ολλανδία θα δώσει ο Όφη απόψε στις 8 το βράδυ με αντίπαλο την Ολλανδική Μπρέντα. Γενικά ήθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμία 6 με 7 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 και τοπικά θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάντς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό.
5: Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026. Λίγες ημέρες απέμειναν για να τελειώσει και ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Και θα τελειώσει με ζέστη από ό,τι φαίνεται. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Σήμερα γιορτάζουμε την Οσία Ειρήνη της Χρυσοβαλάντου. Γιορτάζει και ο μόνιμος ναός εκεί κάτω από την Ούλαφ Πάλμε. Από χθες το βράδυ γινόταν το αδιαχώρητο από πιστούς που έσπευσαν να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία, να προσκυνήσουν. Η Ειρήνη, όμορφη και ευσεβής κόρη, έζησε τον 9ο αιώνα και καταγόταν από την Κεσάρια της Μικράς Ασίας. Καθοδόν προς την Κωνσταντινούπολη, για να νυφευτεί ένα σημαίνοντα αξιωματούχο του Βυζαντίου, γοητεύτηκε από τη ζωή των καλογριών και αποφάσισε να μονάσει στη Μονή Χρυσοβαλάντου στην Κωνσταντινούπολη, της οποίας διετέλεσε και ηγουμένη. Κοιμήθηκε ειρηνικά και η μνήμη της εορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Ιουλίου. Και σύμφωνα με το απολυτίκιο της Αγίας Ειρήνης, βασιλείας γήινους, πάλαιου και έτυχες. Αλλά αυθαρτών στεφάνων νη σε ηξίως εν ο νυμφίος σου ο Χριστός, ο ωραιότατος ως καθιέρωσας αύτην, όλη καρδία και ψυχή. Ειρήνη Οσία Μήτερ, Χρυσοβαλάντου η δόξα, ημών δε προσφυγή και βοήθεια. Αυτό είναι το απογητήκιο της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.

Αυτό ήταν λοιπόν το απολυτίκιο. Πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, γιατί θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα στο Ηράκλειο το θερμόμετρο θα γράψει 36 βαθμούς. Η αίσθηση της ζέστης όμως μετά το μεσημέρι θα είναι αφόρητη. Θα φτάσει τους 40, διότι θα έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας. Οι άνεμοι ενισχύονται σταδιακά στα 4 μποφόρ μετά το απόγευμα. Αύριο Τετάρτη, τώρα 29 Ιουλίου, οι θερμοκρασίες τους 34 βαθμούς, με την αίσθηση ζέστης σε αυτά τα επίπεδα, λόγω επίσης των υψηλών ποσοστών υγρασίας. Την 5η 30 Ιουλίου, προπαραμονή της τελευταίας ημέρας του Ιουλίου, οι θερμοκρασίες τους 31 βαθμούς, ενισχύονται και οι βορειοδυτικοί άνεμοι στα 5 μποφόρ. Την Παρασκευή 30 βαθμοί Κελσίου, επίσης βορειοδυτικοί άνεμοι στα 5 μποφόρ. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, έχουμε εικόνα μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου. Το Σάββατο λοιπόν 1 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς με την αίσθηση της ζέστης να σκαρφαλώνει στους 35 λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας. Η άνεμη βόρειο-δυτική στα 5 μποφόρ. Την Κυριακή τέλος 2 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς με την αίσθηση ζέστης σε υψηλότερα επίπεδα λόγω επίσης της υγρασίας που θα έχουμε στο 63% και η άνεμη ασθενείς 3 με 4 μποφόρ. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης. Πάμε στην περιοχή της Ιτίας. Το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει εκεί 33 βαθμούς, αίσθηση ζέστης 37, επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας και οι άνεμοι βορειοδυτικοί που θα ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας θα φτάσουν στα 5 μποφόρ. Τετάρτη τώρα 30 βαθμοί Κελσίου, οι άνεμοι βορειοδυτικοί στα 5 μποφόρ, με υψηλά ποσοστά υγρασίας.

θερμοκρασίες στην περιοχή του κόρπου Μεραμβέλου στον Άγιο Νικόλαο σήμερα 35, δείχνει το meteo.gr, η αίσθηση ζέστης στους 38, υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω 50% και η άνεμη βόρειο-δυτική στα 5 μποφόρ. Τετάρτη, 34 βαθμοί, ενισχύονται περαιτέρω και οι βορειοδυτικοί, φτάνουν τα 6 μποφόρ. Την Πέμπτη 31 βαθμοί, την Παρασκευή 31 το ίδιο, το Σάββατο 1 Αυγούστου 30 βαθμοί Κελσίου με ισχυρούς δυτικούς ανέμους στα 6 μποφόρ, την Κυριακή 28 με 30 βαθμούς και διατήρηση των δυτικών ανέμων σε αυτά τα επίπεδα. Εμείς εδώ δεν βλέπω να έχουμε σκόνη βέβαια αυτές τις μέρες, γιατί άλλες περιοχές θα έχουν αφρικανική σκόνη. Εμάς οι βορειοδυτικοί άνεμοι δεν ευνοούν την μεταφορά σκόνης βέβαια από την Αφρική. Τα δούμε όμως, γιατί ξέρετε τα προγνωστικά αλλάζουν. Αλλά μέχρι στιγμής δεν διαφέρεται κάτι τέτοιο όπως σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως το Ιόνιο και τη Στερεά, που αναμένουν λέει κάποιες σκόνες. Θα δούμε τώρα αφρικανική σκόνη. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή, πάμε νότια στην Ιερά Πέτρα στο Λασίθι να δούμε εκεί τις θερμοκρασίες που σαφέστατα όπως βλέπαμε και χθες στα νότια όλης της Κρήτης θα είναι πολύ υψηλότερες σε σχέση με τα βόρεια παράλια. 39 βαθμούς αναμένεται να γράψει σήμερα το θερμόμετρο στην περιοχή της Ιεράπετρας. 39 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι στα 4 μποφόρ, αλλά ευτυχώς έχει χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Τετάρτη 29 Ιουλίου, η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, ενισχύονται περαιτέρω οι βοριάδες, θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, με υψηλά ποσοστά υγρασίας. Την Πέμπτη 32 βαθμοί, διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων στα 7 μποφόρ, είναι ιδανικότατες συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιάς αυτές βέβαια. Προσοχή κυρίες και κύριοι για ό,τι κάνετε στην Ήπεθρο ή οτιδήποτε εργασία, είτε γεωργικά υπολείμματα είτε οτιδήποτε άλλο. Είναι άκρως επικίνδυνες αυτές τις μέρες με αυτούς τους ανέμους και αυτές τις θερμοκρασίες. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου 34 βαθμοί, επίσης διατήρηση των βόρειων βορειοδυτικών ανέμων στα 6 μποφόρ. Το Σάββατο τώρα 35 βαθμοί με άπνοια, το Σάββατο 1 Αυγούστου, και την Κυριακή ακριβώς το ίδιο, 35 με 36 βαθμούς, επίσης άπνοια. Πάμε λίγο πιο νότια στο Ηράκλειο να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών και ευρύτερα της Μασαράς. Σήμερα θα γράψει το θερμόμετρο και εκεί υψηλή θερμοκρασία 39 με 40 βαθμούς. Με άπνοια και ευτυχώς όμως χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Θα είναι ανεκτή φαντάζομαι η ζέστη. Τετάρτη 37 βαθμοί, ενισχύονται όμως τώρα οι άνεμοι. Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 7 μποφόρ. 38 βαθμοί την Πέμπτη, 30 Ιουλίου, επίσης βόρειοι άνεμοι στα 5 μποφόρ. Την Παρασκευή 40 βαθμοί η ανώτερη θερμοκρασία με άπνοια, το Σάββατο 36 και την Κυριακή 2 Αυγούστου 37 βαθμοί Κελσίου, επίσης με άπνοια. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί ανώτερη θερμοκρασία 33 βαθμούς με αίσθηση ζέστης 37 λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας. Τετάρτη 29 Ιουλίου η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, 69% υγρασία, αίσθηση ζέστης 34. Οι άνεμοι βόρειοι στα 4-5 μποφόρ, την Πέμπτη 28 βαθμοί Κελσίου. Την Παρασκευή στο Ρέθυμνο 27 με βόρειους ανέμους στα 5 μποφόρ, το Σάββατο 28, την Κυριακή 2 Αυγούστου 29 βαθμοί Κελσίου. Τέλος πάμε να δούμε και πιο δυτικά στην περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο θα δείξει σήμερα 36 βαθμούς, αίσθηση ζέστης 39, υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 40% και άπνοια, σχεδόν άπνοια έως 3 μποφόρ οι άνεμοι. Τετάρτη τώρα αύριο 35 βαθμοί, η άνεμη βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ, την Πέμπτη 32, την Παρασκευή 31 βαθμοί Κελσίου, το Σάββατο 1 Αυγούστου 31 και την Κυριακή ακριβώς το ίδιο. Νομίζω ότι θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στα δυτικά σε σχέση με τις ανατολικές περιοχές του νησιού μας. Τώρα στα ιστορικά μας γεγονότα κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα στις 28 Ιουλίου του 1914 ξέσπασε
οι μεγαλύτεροι και οι πιο πολλοί νεκροί.

0: πολεμική αναμέτρηση που γνώρισε μέχρι τότε ο κόσμος, μέχρι την έκρηξη βέβαια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ξεκίνησε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όταν η Αυστρο-Ουγγαρία κήρυξε τον πόλεμο κατά της Σερβίας και τελείωσε με την ταπεινωτική ήττα της Γερμανίας και των συμμάχων της τις 11 Νοεμβρίου του 1918. Κράτησε πολλά χρόνια, 4 χρόνια σχεδόν αυτός ο πόλεμος, με τα εκατομμύρια νεκρούς. Ονομάστηκε πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ή Μεγάλος Πόλεμος, επειδή εξαπλώθηκε πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης και αναμίχθηκαν σε αυτόν όλες οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Τα αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου θα πρέπει να αναζητηθούν πρώτον στις οικονομικές συνθήκες της εποχής και στις επεκτατικές βλέψεις των διαφόρων κρατών που αύξησαν μεταξύ τους τον ανταγωνισμό και δεύτερον στην οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας που προήλθε από τη ραγδαία εκβιομηχάνησή της και οδήγησε επίσης στην όξυνση του ανταγωνισμού της με την Αγγλία για την κυριαρχία στις μεγάλες αγορές του κόσμου. Ταυτόχρονα, η γαλλική πολιτική της revanche, όπως ονομάστηκε, δηλαδή η επιθυμία της Γαλλίας να αποκαταστήσει το γόητρό της και να ανακτήσει την Αλσατία και τη Λορένη, που είχε χάσει στο Γαλλογερμανικό πόλεμο του 1870, είχε δημιουργήσει ένταση στις σχέσεις της με τη Γερμανία. Την ίδια ώρα όμως η Αυστρο-Ουγγαρία που βρισκόταν σε ανταγωνισμό με τη Ρωσία σχετικά με την κυριαρχία στα Βαλκάνια με δόλιο τρόπο προσπαθούσε να προσαρτήσει εδάφη. Τα νέα εθνικά βαλκανικά κράτη που είχαν δημιουργηθεί μετά την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κρατούσαν μια ευνοϊκή στάση απέναντι στις διεκδικήσεις των εθνικών μειονοτήτων της Αυστρο-Ουγγαρίας και απειλούσαν υποτίθεται την ενότητά της. Έτσι η Αυστρο-Ουγγαρία επιθυμούσε να διατηρηθεί το status quo των Βαλκανίων. Η Ρωσία από την άλλη πλευρά επιθυμούσε να βρει διέξοδο στη Μεσόγειο, υποστήριζε την κίνηση του πανσλαβισμού και θεωρούσε τον εαυτό της φυσικό προστάτη των Ορθόδοξων λαών των Βαλκανίων, πράγματα που έβρισκαν αντίθετες τόσο τη Γερμανία όσο και την Αυστρο-Ουγγαρία. Τη σπίθα του πολέμου άναψε η δολοφονία του διαδόχου της Αυστρο-Ουγγαρίας του Φραγκίσκου Φερνινάντου και της συζύγου του Σοφίας από ένα νεαρό σερβοβόσνιο εθνικιστή, τον Μπρίσιπ, στο Σαράγεβο της Βοσνίας στις 28 Ιουνίου του 1914. Για τη δολοφονία οι Αυστριακοί θεώρησαν υπεύθυνη την κυβέρνηση της Σερβίας και της κήρυξαν τον πόλεμο στις 28 Ιουλίου του 1914 και βεβαίως από εκεί και έπειτα άνοιξαν οι ασκοί του αιώλου. 1 Αυγούστου η Γερμανία κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας και 2 μέρες αργότερα κατά της Γαλλίας. Στις 4 Αυγούστου η Αγγλία και στις 23 Αυγούστου η Ιαπωνία κηρύσσουν με τη σειρά τους τον πόλεμο κατά της Γερμανίας. Η Ιαπωνία και η Γερμανία σύμμαχοι βέβαια στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι πολεμικές επιχειρήσεις 4 χρόνια διήρκησαν, εκατομμύρια οι νεκροί, ο Ελευθέριος Βενιζέλος έκανε τότε και το κίνημα της Αμίνης το 2015, πήγε στη Θεσσαλονίκη, σχημάτισε φιλική κυβέρνηση προς την Αντάντα στις 26 Αυγούστου το 1916, διότι οι βασιλείς της Ελλάδος τότε υποστήριζαν τη Γερμανία. Πολλά γεγονότα ιστορικά, δεν προλαβαίνουμε να τα εξιστορήσουμε όλα κυρίες και κύριοι, αλλά πραγματικά και η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχε πάρα πολλές απώλειες, χιλιάδες άντρες έπεσαν στα πεδία των μαχών. Αυτά κυρίες και κύριοι, ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος συνολικά στήχησε 16 εκατομμύρια νεκρούς, 20 εκατομμύρια τραυματίες στα πεδία των μαχών και βέβαια ανυπολόγιστες ζημιές στην Ευρώπη. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σίγα τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και της καθημερινότητας. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά, θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, όσον αφορά την μεγάλη υπόθεση με τη μαφία της Κρήτης. Χθες είχαμε απολογίες, είχαμε αναβολή απολογιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 57χρονος ιατροδικαστής μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του για την υπόθεση στην οποία κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισε να μην προφυλακιστεί επιβάλλοντάς του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ. Η απολογητική αυτή διαδικασία διήρκεσε περισσότερες από 6 ώρες και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα σήμερα. Έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηρικτές του και υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα ελεύθερος είχε αφαιθεί και ο τοξικολόγος που κατηγορείται στην ίδια υπόθεση επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων. Ο συνήγορος του ιατροδικαστή δήλωσε ότι ο 57χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για άδικη στοχοποίησή του. Όπως υποστήριξε, οι υποθέσεις για τις οποίες κλήθηκε να απολογηθεί δεν συνδέονται ούτε με εγκληματική οργάνωση ούτε με την υπόθεση Μανιουδάκη. Είναι οι τελευταίες αυτές εξελίξεις που είχαμε χθες, αυτή την διαδικασία των απολογιών. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, αφού πρώτα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δύο νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στα νότια του Ηρακλείου, με συνολικά 134 ανθρώπους να διασώζονται. 35 διασώθηκαν στο πρώτο περιστατικό και 99 στο δεύτερο, ανάμεσά τους και 12 ανήλικοι. 8 άτομα συνελήφθησαν σε περιοχές του Ηρακλείου στο πλαίσιο εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτη με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και δασονόμος για παράβαση καθήκοντος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο 57χρονος ιατροδικαστής Χανίων μετά την απολογία του για την υπόθεση της παθητικής δωροδοκίας. Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ. Υπό επιτήρηση η περιοχή Αληθινή του Δήμου Φεστού μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι. Στην περιοχή παραμένουν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Σε νοσοκομείο της Γερμανίας μεταφέρθηκε το 2χρονο αγοράκι που είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στον Καβρό από Κορώνου. Η μεταφορά έγινε με ιδιωτική πτήση έπειτα από απόφαση της οικογένειας. Προβλήματα στην υδροδότηση εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι βασιλιές, η Άνω Φορτέτσα και ο Άγιος Βλάσης εξαιτίας της αυξημένης κατανάλωσης νερού. Η ΔΕΙΑΗ προχωρά στον σχεδιασμό νέας γεώτρησης με στόχο την ενίσχυση της υδροδότησης. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 9.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Η φαρμακευτική είναι μια επιστήμη με ευθύνη, προοπτική και ουσιαστικό ρόλο στην υγεία. Το πενταετές πρόγραμμα φαρμακευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οδηγεί σε Integrated Master και εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβίας Αναγνώρισης Προσόντων, ενώ αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Σχολών και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών. Με σύγχρονη εκπαίδευση και διεθνή αναγνώριση, οι απόφοιτοι εγγράφονται ως εγκεκριμένοι φαρμακοποιοί στην Κύπρο, στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το e-kriti.gr. Πρώτο θέμα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και ο ιατροδικαστής μετά τις χθεσινές απολογίες. Η απολογία του ιατροδικαστή που κατηγορείται για συμμετοχή σε αυτό το κύκλωμα της μαφίας ολοκληρώθηκε στις 2 τα ξημερώματα. Ηράκλειο, δασονόμος στη δικογραφία για το κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών. Άλλη μεγάλη υπόθεση αυτή, κυρίες και κύριοι. 8 συλλήψεις είχαμε, κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για συγκεκριμένες ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτη με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, αλλά και ένας δασονόμος που κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος είναι ο απολογισμός της μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτη σε περιοχές του νομού Ηρακλείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 από τους συλληφθέντες αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούνται κατά περίπτωση για συμμετοχή στην απάτη με τις επιδοτήσεις, ρευματοκλοπή, παραβάσεις της νομοθεσίας περιόπλων, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, ζωοκλοπή, ζωοκτονία, παραβάσει νομοθεσία για την ευζοία των ζώων, όλο τον ποινικό κώδικα με λίγα λόγια, Δημήτρη, κατηγορούνται αυτοί. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας δασονόμος, ο οποίος φέρεται να ενημέρωνε τους κατηγορούμενους για την πρόθεση παθόντων να καταθέσουν μηνύσεις σε βάρος τους. Δηλαδή πήγαινε ο άλλος, ο παθόν, εξέβραζε την πρόθεσή του, εγώ θα πάω να καταθέσω μηνύσεις κτλ. Αμέσως ο δασονόμος κατηγορείται ότι του συνειδητοποιούσε ότι ο τάδε θα έρθει να καταθέσει μήνυση. Η πολύμηνη έρευνα αποκάλυψε ότι η εγκληματική οργάνωση ντρούσε με απόλυτα οργανωμένο τρόπο. Τα μέλη της εντόπιζαν τα απομειοστάσια που θα χτυπούσαν, συγκέντρωναν πληροφορίες για τις κινήσεις των ιδιοκτητών και τα μέτρα φύλαξης, παρακολουθούσαν στόχους και στη συνέχεια αφαιρούσαν εγωπρόβατα. Σύμφωνα με την έρευνα, 2 από τα βασικά μέλη είχαν επιβάλει για χρόνια ένα καθεστώς εκβοβισμού, που γίνεται συνήθως βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά, στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνταν, καταπατώντας αγροτικές εκτάσεις και προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες, εν μέσω εικονικών δηλώσεων, φέρεται να εισέπραξαν μάλιστα παράνομα περισσότερα από 341.000 ευρώ σε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Ο πεκεπέδες δηλαδή που λέμε. Αυτά, κυρίες και κύριοι, συνεχώς αποκαλύπτονται νέες υποθέσεις. Πάντως, και αυτό είναι ανησυχητικό. Ηράκλειο, διπλή επιχείρηση διάσωση μεταναστών στα νότια με πάνω από 130 άτομα. Φωτιά στην Αληθινή, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις, υψηλός ο κίνδυνος σήμερα. Φωτιά στην Αληθινή. Πριν από λίγες μέρες είχε ξαναπάρει φωτιά αυτό το σημείο. Κάποιος βάνει φωτιές, Δημήτρη, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι το ανακριτικό της πυροσβεστικής θα πρέπει να τους βρει αυτούς ή αυτόν που βάνει τις φωτιές εκεί, σε αυτή την περιοχή του Δήμου Φεστού. Χθες το μεσημέρι ξαφνικά ξέσπασε περίπου στο ίδιο σημείο, γιατί είδα κάποιες εικόνες που είχε ξεσπάσει φωτιά πριν από 10-15 μέρες, πόσο ήταν. Ακριβώς στο ίδιο σημείο, δεν ξέρω τι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να τον βρουν ή να τους βρουν αυτούς που βάζουν τις φωτιές, και μάλιστα με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Νομίζω αυτοί είναι οι εγκληματίες, ασυνείδητοι εγκληματίες. Δεν ξέρω αν είναι από πρόθεση ή από αμέλεια. Έτσι κι αλλιώς, αυτός που από αμέλεια βάζει φωτιά θεωρείται και αυτός, κατά την άποψή μου, εγκληματίας, διότι γνωρίζει τις καιρικές συνθήκες, τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, και πάει να κάνει μια εργασία. Οι άλλοι δε είναι πραγματικά εγκληματίες, διότι από πρόθεση πάνε να κάνουν τον εμπρισμό. Άλλο θέμα, Ηράκλειο, βενζίνη και πετρέλαιο πάνω από τα 2 ευρώ. Πιέσει σε οδηγούς και επαγγελματίες. Ασφιχτική κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μας έλεγε ο κύριος Μαυράκης χθες για μια μικρή αποκλιμάκωση. Δεν ξέρω πόσο είναι σήμερα το βαρέλι. Αν και δεν. Πόσο, 85. Εντάξει, εγώ δεν αναποθέτω τις ελπίδες μας, Δημήτρη, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, διότι έχει αποδειχθεί, όπως λέγαμε και χθες στη συζήτηση με τον κύριο Μαυράκη, ότι και τα 72 δολάρια που έφτασε πριν από 15 μέρες, είδαμε εμείς τι μειώσει εδώ, στην Κρήτη. Τι μειώσει είδαμε, δηλαδή. Τι μειώσει είδαμε. 5 λεπτά, 3 λεπτά, τι να σου κάνουν αυτά. Ήταν πάνω από το 1,90. Πάνω από το 1,90 ήταν η αμόλυβδη όταν το πετρέλαιο ήταν στα 72 ευρώ το βαρέλι. Τι μας επηρεάζει λοιπόν. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε συνηθίσει να πληρώνουμε πανάκριβα τα καύσιμα εδώ στο νησί. Και δεν ευαισθητοποιείται κανένας. Κανένας από την κυβέρνηση και όχι μόνο στην Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιά. Πάνω από τα 2 ευρώ σταθερά είμαστε εδώ και πάρα πολλές μέρες και στο πετρέλαιο κίνηση, στο ντίζελ, που έχει ξεπεράσει και το βλέπω σε καθημερινή βάση, προφανώς το έχετε διαπιστώσει όλοι σας, στα πρατήρια του Ηρακλείου να έχει ξεπεράσει την αμόλυβη βενζίνη. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, μια ασφιχτική κατάσταση. Ο Πρωθυπουργός πήγε βέβαια στην Αυστρία και έλεγε για την ενέργεια γενικότερα. Τώρα θα τρίβουμε και τα μάτια μας τον Αύγουστο προφανώς με τα τιμολόγια που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι. Αυτή είναι ένα πλαίσιο πολύ ασφιχτικό για νοικοκυριά και επαγγελματίες. Διαμαρτύρονται και τα τουριστικά λεωφορεία. Διάβαζα χθες μια ανακοίνωσή τους για το υψηλό κόστος του ντίζελ, των καυσίμων. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο πληθωρισμός πάντως με αυτά τα δεδομένα, έτσι όπως εξελίσσεται, θα φτάσει στα ύψη στην Ελλάδα. Οι όποιες μικροαυξήσεις έχουν γίνει σε συντάξεις και μισθούς έχουν εξανεμιστεί ήδη εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Δεν το συζητούμε αυτό. Άλλο θέμα, πανεπιστημιακό νοσοκομείο, ξεκινάει η πρώτη θεραπεία που επιβραδύνει το Αλτσχάιμερ. Ποιοι ασθενείς μπορούν να τη λάβουν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα Αλτσχάιμερ ή Άνοιας. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σε λίγο με τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας, υπεύθυνο του Ιατρείου Μνήμης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Γιάννη Ζαγανά. Θα τον έχουμε σε λίγο στην εκπομπή, να μας πει για τη νέα αυτή θεραπεία. Υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που έχουν ένα τουλάχιστον άτομο το οποίο αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα. Και όσοι μας ακούν τώρα και έχουν ένα τέτοιο ασθενή στο σπίτι, αντιλαμβάνονται πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, δεν μπορείς να τον αφήσεις ούτε ένα λεπτό μόνο του. Πάρα πολλοί άνθρωποι με άνοια ή Αλτσχάιμερ έχουν χαθεί, έχουν βγει από το σπίτι, έχουν χαθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά τα οποία αναδεικνύονται κατά διαστήματα με εξαφανίσεις ανθρώπων οι οποίοι πάσχουν από άνοια ή Αλτσχάιμερ. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το νέο φάρμακο, αυτή η νέα θεραπεία, θα μας τα πει σε λίγο ο καθηγητής. Άλλο θέμα του ecriti.gr, Ηράκλειο, μισή δικαίωση για τους κατοίκους της οδού Ανδρομάχης, έφτιαξαν τα πεζοδρόμια, ξέχασαν το δρόμο, τραγωδία στην Κορινθία, 25 ετών ο νεκρός από την έκρηξη στο εργοστάσιο που συνέβη χθες το μεσημέρι, Κρήτη, τροχεία, χάνονται στην άσφαλτο οι νέοι αποκαλυπτικά στοιχεία. Μητσοτάκης από Αυστρία, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις γιατί στη μέση τα καύσιμα, λέει ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν μαγικές λύσεις. Γιατί δεν υπάρχουν. Μείωσε το ειδικό φόρο κατανάλωση να πέσει τιμή, όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Ανδρουλάκης, ο Πρωθυπουργός επιδιώκει ένα σύνταγμα με ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία. Κρήτη, νέα ημερομηνία για τη συζήτηση του έργου του τρένου σταθερής τροχιάς. Ήταν να γίνει χθες μια τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργο, αλλά τελικά αναβλήθηκε για να γίνει την Παρασκευή, 1 η ώρα το μεσημέρι. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Και τα αθλητικά του ecriti.gr, Όφι Μπρέντα, δεύτερο φιλικό απόψε στην Ολλανδία για την κριτική ομάδα. Κριτικός ο Αϊτόρ, τον ανακοίνωσε ο Όφι. με Νικολάου θωρακίζει την άμυνα Όφη και όλη την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα στο ikriti.gr. Πάμε τώρα να κάνω μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
5: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
7: Από τη μια Ιταλοί και Γερμανοί για να σε βρουν να

που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει, όσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή. Μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους εγκλές

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Έλεγα πριν από λίγο για την εφαρμογή μιας νέας ελπιδοφόρας θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που φέρνει καινούργια δεδομένα στη φροντίδα ατόμων με άνοια. Όσες οικογένειες έχουν ασθενείς με άνοια ή Αλτσχάιμερ γνωρίζουν πολύ καλά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο ασθενής ο ίδιος στη διαβίωσή του, αλλά και οι ίδιες οι οικογένειες. Δεν ξέρω, θα δούμε, συνομιλώντας με τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του ιατρείου μνήμης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Γιάννη Ζαγανά, τον οποίο έχουμε βεβαίως στη τηλεφωνική μας γραμμή, τι είναι αυτή η νέα θεραπεία και να μας πει ακριβώς τι γίνεται. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα.
0: Να είστε καλά. Κύριε Ζαγανά, θέλω καταρχάς πριν μας πείτε για αυτή τη νέα θεραπεία να μας δώσετε μια συνολική εικόνα. Τι γίνεται στην Κρήτη, έχουμε πόσους ασθενείς που αντιμετωπίζουν

0: αυτή την ασθένεια, άνοια ή αλτσχάιμερ.
1: Όπως ξέρετε, είναι μια συχνή νόσος. Να πω καταρχήν
0: Ναι.
1: ότι άνοια είναι ένας γενικός όρος που σημαίνει ότι ο ασθενής δυσκολεύεται με τη μνήμη του, με άλλες νοητικές λειτουργίες, με το λόγο του, με τον προσανατολισμό. Και αυτό επηρεάζει την καθημερινότητα. Επομένως, να σκεφτούμε το όρος άνοια είναι μια γενική ομπρέλα. Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας και ευθύνεται για το 60 με 70% των περιστατικών. Είναι μια νευροεκφυλιστική νόσος που καταστρέφει δηλαδή κύτταρα του εγκεφάλου. Σήμερα υπολογίζεται ότι παγκοσμίως υπάρχουν πάνω από 50 εκατομμύρια άνθρωποι με άνοια. Στην Ελλάδα είναι 200.000 και αναλογικά, αν το δούμε στην Κρήτη, υπολογίζουμε είναι 10 με 12.000.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός αυτός. Μου φαίνεται έτσι μεγάλος αριθμός στην Κρήτη, 12.000 άτομα.
1: Ναι. Είχαμε κάνει μία μελέτη παλιότερα με συνεργαζόμενες κλινικές εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο,
0: ναι,
1: 10 χρόνια περίπου στο νομό Ηρακλείου. Είχαμε βρει από τους ανθρώπους που επισκέπτονται τα κέντρα υγείας και τα περιφερικά ιατρία ανεξαρτήτως αιτιολογίας, περίπου το 10% έχει άνοια και ένα 30% επιπλέον έχει αυτό που λέμε ήπια νοητική διαταραχή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται με τη μνήμη τους ή με άλλες νοητικές λειτουργίες, αλλά αυτό δεν έχει επηρεάσει την καθημερινότητα. Το πιο σημαντικό είναι τότε, πριν 10 χρόνια, και νομίζω ότι γενικά ισχύει αυτό, ότι πολλοί από αυτούς τους ασθενείς είναι αδιάγνωστοι.
0: Ναι.
1: Ζουν κάπου σε ένα απομακρυσμένο μέρος ίσως και οι δυσκολίες που παρουσιάζουν θεωρούνται αποτέλεσμα της γύρανσης, το οποίο όμως δεν είναι.
0: Ναι. Γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλύτερα από όλους, κύριε καθηγητά, ότι όταν μια οικογένεια έχει ένα ασθενή με Αλτσχάιμερ ή άνοια και μάλιστα και μικρότερης ηλικίας, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος συνεχώς δίπλα του. Πολλά περιστατικά έχουμε δει και εμείς τα έχουμε αναδείξει δημοσιογραφικά με εξαφανίσεις ανθρώπων που πάσχουν από άνοια ή Αλτσχάιμερ, που δεν γνωρίζουν όταν βγαίνουν έξω πώς να επιστρέψουν στο σπίτι τους, θυμούνται και πολλά άλλα τα οποία είναι παρενέργειες αυτής της ασθένειας. Θέλω λοιπόν να μας δώσετε την εικόνα για αυτή τη νέα θεραπεία και τι ακριβώς θα κάνει. Θα βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς, σε τι σημείο και τι θα προσφέρει ουσιαστικά.
1: Ωραία. Καταρχήν, πολύ σωστή επισήμανσή σας ότι αυτό που επίσης υποφέρει με αυτή την νόσο είναι η οικογένεια. Εξ' από τον ίδιο τον ασθενή υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση για την οικογένεια και για την κοινωνία γενικότερα και λόγω του μεγάλου αριθμού των ασθενών. Θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε φάρμακα που να αντιμετωπίσουμε, να επηρεάζουν την εξέλιξη της νόσου. Είχα μόνο φάρμακα που αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα, ανάλογα το σύμπτωμα του καθενός. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια αρχίζει μια νέα εποχή. Για πρώτη φορά υπάρχουν θεραπείες που στοχεύουν στον ίδιο το μηχανισμό της νόσου, δηλαδή τις εναποθέσεις του β' αμυλοειδούς στον εγκέφαλο που βρίσκουμε στους ασθενείς. Να πούμε ότι να είναι ξεκάθαρο καταρχήν ότι οι θεραπείες αυτές δεν θεραπεύουν την νόσο, ούτε επαναφέρουν τις χαμένες λειτουργίες, αλλά επιβραδύνουν σημαντικά την εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Και επίσης να πούμε ότι αυτή η θεραπεία αφορά ανθρώπους στα πρώιμα στάδια της νόσου. Είναι αντισώματα που χορηγούνται ενδοφλεβίως, αυτό επίσης πρέπει να πούμε.
0: Ναι.
1: Η επιβράδυνση είναι της τάξης 25 με 30% ανάλογα με τον πληθυσμό που μελετήθηκε. Αυτό όμως μεταφράζεται σε περισσότερο χρόνο με καλύτερη λειτουργικότητα για τους ασθενείς και καλύτερη αλεξάνδη.
0: Δηλαδή, για να το καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές, γιατί σίγουρα μας ακούν και πάρα πολλές οικογένειες που μπορεί να έχουν ανθρώπους, συγγενείς τους στο πρώιμο στάδιο. Δεν θεραπεύει λοιπόν την ασθένεια, δηλαδή όταν έχουμε εκφύλιση των νευρώνων ή οτιδήποτε άλλο στον εγκέφαλο, δεν αναγεννά αυτά όλα που δημιουργούν την νόσο, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Δεν τα αναγεννά, απλά επιβραδύνει την ασθένεια σε ασθενείς που είναι στο πρώτο στάδιο, παραδείγματος χάρη. Αυτό πρέπει να το δώσουμε να καταλάβουν. Δεν είναι ένα φάρμακο που θεραπεύει δηλαδή μια ασθένεια όπως γίνεται συνήθως σε άλλες ασθένειες.
1: Ναι. Πολύ σωστά, είναι ακριβώς πως το λέτε. Βέβαια, να ξέρετε ότι και σε πολλές άλλες ασθένειες αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιβραδύνουμε την εξέλιξη της νόσου. Επομένως, είναι ανάλογη με θεραπείες που χρησιμοποιούνται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, σε δερματολογικά νοσήματα. Επίσης, να πούμε ότι αφορά ένα συγκεκριμένο ποσοστό ασθενών, όπως είπατε και εσείς, πρέπει να είναι σε αρχικά στάδια της νόσου. Να υπάρχει απόδειξη μέσω εξέταση κεφαλονιτήριου υγρού ή του πέτου αμυλοειδούς που μέχρι τώρα γίνεται στην Αθήνα, προσπαθούμε να δούμε αν μπορεί να γίνει και στην Κρήτη. Πρέπει να γίνεται μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και να πούμε ότι αυτή η προσεκτική επιλογή είναι όχι μόνο για την νέα θεραπεία, είναι γιατί υπάρχουν σε ένα ποσοστό των ασθενών οι λεγόμενες άριας, δηλαδή είναι κάποιες αλλαγές στη μαγνητική τομογραφία, συνήθως παροδικές είναι αυτές, μπορεί να φέρουν όμως σίδημα ή αιμορραγίες. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να γίνεται τακτικά μαγνητική τομογραφία στη διάρκεια της θεραπείας. Να πω όμως ότι αυτό είναι μια θεραπεία που έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια στην Αμερική. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει πιο πρόσφατα. Ήδη υπάρχουν αρκετά κέντρα ανά την Ελλάδα, αυτό πρέπει να είναι γνωστό. Και σκοπεύουμε και εμείς να αρχίσουμε θεραπείες, όπως ήδη νομίζω είναι πάνω από 20-30 ασθενείς που το λαμβάνουν στην Ελλάδα. Αλλά θα πρέπει να καταλάβει κανείς ότι ναι, σίγουρα είμαστε πιο αισιόδοξοι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και άλλα πράγματα, όπως η πρόληψη, που είναι πολύ σημαντική σε αυτή την περίπτωση.
0: Για πείτε μας, κύριε καθηγητά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και άνθρωποι που ενδεχομένως να έχουν μια προδιάθεση και μας ακούν αυτή τη στιγμή, να ξέρουν τι θα κάνουν οι οικογένειές τους. Πώς το αντιλαμβάνεται κανείς, πώς διαγνώσκεται δηλαδή αυτή η ασθένεια, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Να πούμε ότι το να έχει κανείς μια περιστασιακή εφημερημάδα που να ξεχνάει τα κλειδιά του κάπου, οτιδήποτε, δεν είναι, δεν είναι άνοια. Θα πρέπει να μας προβληματίσει όταν αυτές τα προβλήματα μνήμης ή άλλων νοητικών οτιδήποτε επηρεάζουν την καθημερινότητα. Αν κάποιος σας επαναλαμβάνει συχνά τις ερωτήσεις, ξεχνά σημαντικά ραντεβού, δυσκολεύεται να χειριστεί οικονομικά θέματα, χάνεται σε κάποιες γνώριμες διαδρομές όπως αναφέρετε και εσείς πριν. Και ανεξάρτητα από τα συμπτώματα, θα πρέπει να σκεφτεί κανείς την πρόληψη και αρκετά χρόνια πριν, γιατί η νόση του Αλτσχάιμερ, η πιο συχνή μορφή άνεση, ξεκινάει γύρω στα 40 με 50, αυτό έχουν δείξει μελέτες. Και υπολογίζεται ότι μέχρι και 40-50% των περιστατικών άνοιας θα μπορούσαν να απολυθούν, να καθυστερήσουν αν αντιμετωπιστούν τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου, και αυτό είναι πιο σημαντικό από τις όποιες καινούργιες θεραπείες. Είναι να ρυθμίζει κανείς την αρτηριακή πίεση καλά, το ζάχαρο, τη χοληστερίνη, να κόψει το κάπνισμα, να κάνει σωματική άσκηση, να κάνει καλή μεσογειακή κριτική διατροφή, να έχει καλό ύπνο, να έχει κοινωνική δραστηριότητα, να έχει πνευματική άσκηση. Αυτοί είναι τρόποι προστασίας του εγκεφάλου μας και αυτό πρέπει νομίζω να περάσει σαν μήνυμα.
0: Όλοι αυτοί οι παράγοντες που μας περιγράψατε, κύριε Ζαγανά, συμβάλλουν στην πρόληψη όπως μας είπατε. Πού οφείλεται όμως το γεγονός ότι βλέπουμε, και αυτό θέλω να μου το δώσετε και στατιστικά αν μπορείτε, σε νεότερης ηλικίας ανθρώπους να διαγνώσκονται με άνοια, δηλαδή στην ηλικία ας πούμε των 60-65 ετών ή 70 ετών από σε μικρότερες ηλικίες, γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν συγγενείς που να είναι 85 χρονών και να έχουν Αλτσχάιμερ ή να έχουν άνοια ή δεν ξέρω τι άλλο. Στις μικρές ηλικίες, μικρότερες ηλικίες ανθρώπους, πού οφείλεται η νόσος?
1: Ναι, πολύ, πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Να πούμε ότι καταρχήν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανίχνευσης της νόσου Αλτσχάιμερ και της άνοιας γενικότερα, σε ένα μέρος οφείλεται ότι οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και αντιμετωπίζονται άλλες ασθένειες όπως ο καρκίνος ή τα καρδιακιακά νοσήματα. Επίσης, νομίζω ότι θεωρώ ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία για τη διάγνωση. Να πούμε βέβαια ότι τα περιστατικά που έχουν πρώιμη έναρξη της νόσου Αλτσχάιμερ, είναι κάτω των 65 ετών δηλαδή, συνήθως υπάρχει οικογενειακή προδιάθεση, αλλά και πάλι παρότι είναι σημαντικός ο γενετικός προδιαθεστικός παράγοντας, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι αν έχεις καινή πρώτη βαθμού θα πάθεις οπωσδήποτε άνοια. Επίσης, να πούμε ότι σε μικρότερες ηλικίες υπάρχουν άλλες μορφές άνοιας που είναι διαφορετικές από την νόση του Αλτσχάιμερ, είναι σημαντικότερες σε νεαρότερα άτομα, όπως η μετωπικροταφική άνοια,
0: Ναι.
1: Ή έτσι άλλες μορφές άνοιας.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να φτάσουν σε ένα στάδιο που δεν έχει γυρισμό, δηλαδή δεν μπορείς ούτε να προλάβεις ούτε να κάνεις οτιδήποτε άλλο χωρίς να έχουν αντιληφθεί εκείνοι ή οι συγγενείς τους, ο στενός τους, οικογενειακός κύκλος, ότι εδώ πέρα τα πράγματα έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, πώς μπορούμε να αντιληφθούμε? Μας περιγράψατε περιστατικά ότι, εντάξει, άμα ξεχάσεις τα κλειδιά σου, δεν είναι κατά ανάγκη ότι πας από Αλσχάιμερ. Υπάρχουν όμως άλλα καμπανάκια που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Και αυτά τα καμπανάκια θέλω να μας επισημάνετε, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, όπως συζητήσαμε και πριν, και είναι, ναι, πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό αυτό, είναι ότι οι άνθρωποι μπορεί να έχουν δυσκολίες στη σκέψη τους, στην οργάνωση της σκέψης τους, στον προσανατολισμό τους, στο λόγο τους, να μην μπορούν να βρουν λέξεις, να μην μπορούν να κατονομάσουν αντικείμενα, να βλέπουν γνωστά άτομα στον δρόμο και να μην τους αναγνωρίζουν. Αυτά είναι σημεία που πρέπει κάπως να μας ανησυχήσουν, ιδίως αν εμφανίζονται έτσι σε τρόπο που επηρεάζουν την καθημερινότητα. Νομίζω σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχει κανείς αυξημένη ευαισθησία και νομίζω σιγά σιγά μέσα στα χρόνια, και συμβάλλουν σε αυτό και ενημερωτικές εκπομπές όπως η δική σας, να υπάρχει η επίγνωση ότι αν εμφανιστούν αυτά τα συμπτώματα θα πρέπει να απευθυνθεί κανείς σε κάποιον ειδικό ή έστω στον παθολόγο, τον γενικό γιατρό, για να μπορέσει να γίνει η διάγνωση.
0: Ναι. Επειδή όλοι μπορεί να έχουμε γνωστούς, να υπάρχουν οικογένειες που φυσικά έχουν τέτοιου είδους ασθενείς, είναι πολύ δύσκολο, κύριε καθηγητά, και εσείς το βλέπετε στην καθημερινότητα με τους ασθενείς σας. Δηλαδή, η μητέρα να μην αναγνωρίζει τα παιδιά, ο πατέρας... Είναι μια δύσκολη κατάσταση το Αλτσχάιμερ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι αλήθεια και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την οικογένεια. Σε αυτή την περίπτωση είναι καλό που υπάρχουν δομές όπως η εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ εδώ στο Ηράκλειο, ναι, ή και άλλες δομές που βοηθάνε να πάρουν ένα βάρος του προβλήματος.
0: Ναι. Αυτή η θεραπεία τώρα, γιατί προφανώς θα αναρωτιούνται όσοι μας ακούν, τι πρέπει να κάνει κάποιος για να ενταχθεί σε αυτή την θεραπεία, τι πρέπει να κάνει η οικογένεια ενός ασθενούς που είναι στο πρώιμο στάδιο, όπως μας είπατε, τι πρέπει να γίνει, να έρθει σε εσάς, πού να απευθυνθεί?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται τον τόπο διαμονής. Όπως είπαμε, υπάρχουν πολλά κέντρα στην Ελλάδα τα οποία έχουν αρχίσει ήδη να βάζουν.
0: Εντάξει, μιλάμε ασθενή για την Κρήτη εδώ.
1: Ναι, για την Κρήτη είναι το Ιατρείο Μνήμης της Νευρολογικής Κλινικής, είναι κέντρο αναφοράς. Είναι σημαντικό να γίνει σωστά η διάγνωση, yeah, ακόμα και στο πρώιμο στάδιο. Γίνονται κάποιες ειδικές εξετάσεις, να γίνει ένας γενετικός έλεγχος, γιατί αν έχεις κάποια συγκεκριμένη γενετική παραλλαγή σε ένα γονίδιο της ΑΠΟΕ, αυτό μπορεί να οδηγήσει να οδηγήσει σε παρενέργειες, οπότε αποφεύγεις, να γίνουν μαγνητικές ομογραφίες, να γίνουν πολλές φορές εξετάσεις του εγκεφαλονοτήρου υγρού. Να πούμε όμως ότι αυτό θα αρχίσει σιγά σιγά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την κάλυψη αργότερα με τα ασφαλιστικά ταμεία, αυτό βέβαια δεν είναι ιατρικός παράγοντας, αλλά σίγουρα χρειάζεται να γίνουν κάποιες εξετάσεις να δούμε αν κάποιος είναι υποψήφιος για αυτή τη θεραπεία και να λάβει και γνώση των πιθανών κινδύνων από αυτές τις θεραπείες.
0: Αυτή η θεραπεία δηλαδή δεν αποζημιώνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή θα πρέπει
1: στην παρούσα φάση αποζημιώνεται, ναι, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ ασθενής, δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι τα κριτήρια για τις θεραπείες αυτές. Ναι.
0: Έχετε ασθενείς που εντάσσονται σε αυτή τη θεραπεία ή έχουν ενταχθεί? Δηλαδή...
1: Σε άλλα κέντρα στην Ελλάδα έχουν ήδη ενταχθεί. Στη δικιά μας περίπτωση είναι στην διαδικασία ένταξης.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί προφανώς το ξέρετε κι εσείς, έχετε ενημερωθεί ότι το ΙΤΕ, το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, και είχαμε φιλοξενήσει επιστήμονες τα προηγούμενα χρόνια, έχουν αναπτύξει μια έρευνα για το Αλτσχάιμερ, μελετώντας αυτούς τους, όπως μας τους είπατε και εσείς, νευροεκφυλιστικούς μηχανισμούς, και προφανώς αυτή η έρευνα βοηθάει ή θα βοηθήσει στο μέλλον. Τι λέτε, θα έχουμε αποτέλεσμα μελετώντας όλους αυτούς τους μηχανισμούς να προλάβουμε ακόμα περισσότερα? πράγματα ή να εν πάση περιπτώσει να θεραπεύσουμε το Αλτσχάιμερ.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρόοδος και πραγματικά στο ΙΤΕ είναι πολύ έτσι, αξιόλογοι ερευνητές όπως ο κ. Ταβερναράκης, ναι. Ο κ. Γαρίνης. Υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν πραγματικά ανοίξει νέους δρόμους στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα και

0: κόσμος, για τους ανθρώπους αυτούς που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα, κατά την άποψή μου είναι πολύ σοβαρά, πέρα δηλαδή από τις συνηθισμένες ασθένειες. Αυτή η ασθένεια, του Αλτσχάιμερ ή της Άνοιας, πραγματικά έτσι και ιδιαίτερα είναι και σε μικρότερες ηλικίες, είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη ασθένεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
0: Να
1: πολύ
0: είστε
1: για
0: καλά.
1: την ευκαιρία να συνομιλήσουμε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας
1: Καλή
0: ημέρα.
1: συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για αυτή τη νέα θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ ή Άνοιας, αλλά είναι μια θεραπεία η οποία μπορεί να εφαρμοστεί, όπως ακούσαμε από τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας τον κύριο Ζαγανά, στο απρόημα στάδια της νόσου, επιβραδύνοντας, προσέξτε, δεν θεραπεύει, επιβραδύνει την νόσο αυτή η θεραπεία κατά 25 με 30% αν θυμάμαι καλά το ποσοστό που μας ανέφερε ο καθηγητής. Αυτά λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη διακοπή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Έχουμε πολλά παράπονα από φίλους οδηγούς, που τα παράπονα αυτά έχουν να κάνουν με τα έργα που πραγματοποιούνται στο ύψος του κόμβου των πεζών. Διαμαρτύρονται οι οδηγοί ότι δεν υπάρχει καμία σήμανση. Όσοι πάνε, λένε, από προς Ηράκλειο, από Βιάνο, Καλοχώρη, Καστέλη και όλα τα γύρω χωριά, βρίσκονται υποχρεωτικά βεβαίως στα πεζά, αλλά δεν υπάρχει σήμανση για να σε βγάλει πάλι στον εθνικό δρόμο. Υπάρχει μια ταλαιπωρία σχετική και ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Συριγωνάκη, να μας πει εάν προβλέπεται να μπει σήμανση για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Σε αυτό το σημείο είναι μια σημείο διασταύρωσης ουσιαστικά και ενώνει την περιοχή του Ηρακλείου με τη Νότια Κρήτη. Κύριε Συριγωνάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε νέες αφίξεις σήμερα μεταναστών νότια του Ηρακλείου. Είχαμε μια ύφεση τις προηγούμενες ημέρες, φαίνεται ότι πάλι σήμερα έχουμε διάφορα περιστατικά.
1: Ναι, είχαμε δύο περιστατικά πολύ νωρίς. Το πρώτο είναι ήδη εδώ στο χώρο που φιλοξενούνται προσωρινά στο λιμάνι και το δεύτερο αναμένεται να φτάσει εδώ γύρω στις 11 η ώρα.
0: Μάλιστα. Είναι αυτή το φαινόμενο αυτό της άφηξης των αλλοδαπών από την Λιβύη. Ακούσαμε και πρόσφατα τον κύριο Πλεύρη να λέει, πέρα από τη δομή που λέει ότι θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο στο θανάτους και έχουμε και τις αντιδράσεις των κατοίκων, ότι υπάρχει μια συνεννόηση με τις λιβικές αρχές, υπάρχουν και στελέχη του λιμενικού της Ελλάδος εκεί για να αποτρέψουν ροές. Και η αλήθεια είναι, κύριε Συριγωνάκη, δεν ξέρω αν και εσείς το έχετε διαπιστώσει, ότι βλέπω δεν ήταν όπως πέρυσι τα πράγματα που είχαμε συνεχίσει.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, υπάρχει μία μείωση, υπάρχει μία ανάσχεση στο Ντομπρούκ εκεί στην Λιβύη, αυτό είναι γεγονός, υπάρχει μείωση των αφίξεων, αλλά παρόλα αυτά δεν πάβει να βλέπουμε αφίξεις μεταναστών με ό,τι προβλήματα συνεπάγεται όλο αυτό.
0: Έτσι. Τώρα, τι γίνεται με τον κόσμο στα πεζά? Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει σήμανση, φυσικά μπερδεύεται ο κόσμος. Υπάρχει μια σχετική ταλαιπωρία τώρα εκεί πέρα, κύριε Συριγωνάκη. Τι γίνεται?
1: Να αναφέρω, κύριε Βαρδάκη, ότι το δεν υπάρχει σήμανση δεν υφίσταται. Ναι. Να πούμε ότι είναι ελλιπής η σήμανση, ναι, να το πούμε γιατί αυτό είναι και πραγματικότητα. Να αναφέρω όμως, θα μου επιτρέψετε,
0: ναι,
1: κύριε Βαρδάκη,
0: παρακαλώ,
1: ότι στο συγκεκριμένο σημείο, στα πεζά, εκεί στο κόμβο, κατασκευάζεται ένα πάρα πολύ σημαντικό οδικό έργο που θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια, θα διευκολύνει τις μετακινήσεις και σίγουρα θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής όλων μας. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, είναι ένα έργο ΕΣΠΑ.
0: Ναι.
1: Αναμένουμε την παράδοσή του στο τέλος του 2027. Πρόκειται για ένα ισόπεδο κόμβο, κυκλικός κόμβος με παράπλευρο δίχτυο για τοπικές κινήσεις. Είναι ένα έργο που αναμφισβήτητα θα επιλύσει τα πολλά και χρόνια προβλήματα που παρατηρούμε στο συγκεκριμένο σημείο όλοι εμείς που χρησιμοποιούμε αυτούς τους οδικούς άξονες για διάφορους λόγους. Στο έργο προβλέπεται ηλεκτροφωτισμός, διαγραμμίσεις, ασφαλτοστρώσεις και φυσικά σήμανση. Όσον αφορά τώρα αυτό το οποίο αναφέρατε και δικαιολογημένα, σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν για να ξεκινήσει αυτό το έργο, υπάρχει σήμανση, είναι όμως ελλιπής. Έχω λάβει και εγώ μηνύματα από συμπολίτες μας, από οδηγούς,
0: ναι,
1: και χθες και προχθές, και έχω μιλήσει με την υπηρεσία, έχει γίνει μια συνεννόηση και με την ανάδοχη εταιρεία και αναμένουμε προσεχώς άμεσα συμπληρωματική σήμανση. εκτός την περιοχή Αρκαλοχώρη, Βιάνος, Ιεράπετρα, αλλά και από τις περιοχές αυτές.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Σημαντικό, όντως σημαντικό. Η σήμανση είναι ελλιπής και πολύ περισσότερο για τους επισκέπτες, για τους τουρίστες από ξενακράτη αλλά και από τη χώρα μας που δεν γνωρίζουν την περιοχή, δηλαδή δεν γνωρίζουν για παράδειγμα να θέλουν να πάνε στη Βιάνο, δεν γνωρίζουν ότι γίνεται διαμέσου του Αρκαλοχωρίου.
0: Σημαντικό πάντως.
1: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά οι επισκέπτες δεν το γνωρίζουν και είναι και ένα σημείο δύσκολο γιατί ο δρόμος ο οποίος χρησιμοποιείται τώρα από Ηράκλειο προς τις περιοχές αυτές που προανέφερα είναι και ανηφορικός, σταματάνε κάπου εκεί στη μέση, καταλαβαίνετε ότι και αν είναι οχήματα βαρέα είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο για την ασφαλειά τους. Όμως άμεσα θα αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Σημαντικό αυτό, αυτή η παρέμβαση που θα γίνει. Κύριε Συργονάκη, έχουμε φίλο ακροατή όμως, κάτι θέλει να μας πει για τον κόμβο, για να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Θα ήθελα τη γραμματικά να σας πω, καταρχήν είμαι επαγγελματίας οδηγός, έχω αυτοκίνητο, δηλαδή μεγάλο ταλίκα ανατρεπόμενη που ξέρετε τώρα από εκεί περνάμε πάρα πολλά αυτοκίνητα καθημερινά και πολλές φορές την ημέρα. Εκτός από τη σήμανση, η οποία είναι σημαντικό ώστε να μην πέσει κάποιος απάνω ξαφνικά, δηλαδή στον κόμβο, να μην ξέρει τι θα γίνει, ένα απότομο φρενάρισμα κτλ. Που εννοείται χρειάζεται, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει πλήρης ανακατασκευής του δρόμου. Τα αυτοκίνητά μας, εμείς εκεί στην κυριολεξία, θα τα σπάσουμε. Και επειδή δεν είναι μία παρέμβαση μία ή δύο εβδομάδων, αυτή η παρέμβαση είναι ενός χρόνου τουλάχιστον. Δηλαδή θα περνάμε από εκεί πάρα πολύ καιρό.
0: 1,5 χρόνο περίπου λέει ο κύριος Συργονάκης.
2: 1,5 χρόνο. Λοιπόν, δεν θα μείνει ούτε ένα αυτοκίνητο ζωντανό από εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Διότι ειδικά στην επιστροφή προς Ηράκλειο, γιατί στο πήγαινε προς το Αρκαλοχώρι, μπορείς να διαγράψεις έναν μεγαλύτερο κύκλο εν πάση περιπτώσει, αλλά όταν γυρνάς, αν θέλεις να τηρήσεις τα όρια του δρόμου που έχει βάλει ο κατασκευαστής, ο οποίος βέβαια δεν τηρεί ούτε τις προδιαγραφές ούτε τα μέτρα, έτσι. Θα πρέπει να κάνουμε μία ορθή γωνία με τα αυτοκίνητα, φορτωμένη με 42 τόνους που μας επιτρέπει ο νόμος, δεν θα μείνει τίποτα από τα αυτοκίνητά μας. Εγώ δηλαδή τις προσεχείς μέρες θα αρχίσω να περνάω μέσα από τον οικισμό των πεζών. Μάλιστα. Δεν είμαι διατεθειμένος να στρίβω σε εκείνο το κομμάτι, στο οποίο θα μου προξενήσει τεράστια ζημιά στο αυτοκίνητο, διότι κάνει και καμπούρα και είναι
0: δηλαδή επειδή εγώ δεν έχω εικόνα τώρα, ακριβή εικόνα, εννοείται ότι το δόστρωμα είναι σε κακό χάλι, δεν μπορείτε
2: είναι καινούριο,
0: αλλά
2: το δόστρωμα είναι καινούριο,
0: αλλά
2: η γωνία που έχει γίνει μια ορθή γωνία, έτσι, καμία παράκαμψη σε εθνικό δίκτυο

0: δεν προβλέπει ορθή γωνία, προβλέπει έναν ημικύκλιο τουλάχιστον 180 μοιρών. Εκεί υπάρχει παρακείμενο χωράφι του Δήμου, γιατί του ιδιώτητα το χωράφι δεν μπορεί να το πειράξει. Αλλά ο Δήμος θα μπορούσε να παραχωρήσει από την αλάνα του ένα μεγάλο μέρος, να εξομαλυνθεί λίγο αυτή αυτό το επίπεδο, η γωνία που κάνει, αυτή η καμπούρα. Εμείς τα αυτοκίνητά μας εκεί θα τα σπάσουμε. Εγώ δηλαδή αυτή τη στιγμή, για να κρύψω, καταλαμβάνω όλο το δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Κρύβω παρανόμως, θα πατήσω και κανέναν, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Μάλιστα.
0: Θα σπάσουμε τα αυτοκίνητά μας. Είναι, ο κόμβος είναι σχεδιασμένος λάθος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: είναι τελείως λάθος. Και θα αποταθώ βέβαια και στο Σωματείο των Αυτοκινητιστών να γίνει μια παρέμβαση γενικά, εάν δεν γίνει καινούργια χάραξη εξ ολοκλήρου. Δεν είναι αυτός δρόμος που φτιάξανε εκεί πέρα. Δηλαδή απορώ ποιος μελετητής κάθισε, ποιος, ούτε μελέτη θα υπάρχει ούτε τίποτα, είμαι σίγουρος. Απλά είδαν εκεί πέρα τον αγροτικό δρόμο που υπήρχε, σου λέει ας κάνουμε εδώ, ας ρίξουμε και λίγο άσφαλτο, όλα καλά. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σκέφτηκε λοιπόν, κανείς ποτέ,
1: ναι,
0: ότι τα αυτοκίνητά μας δεν μπορούν να περπατάνε σε τέτοιους δρόμους.
1: Μάλιστα. Αυτές οι επισημάνσεις τώρα, σας ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την παρέμβαση. Κύριε Συριγωνάκη, τον άκουσα προσεκτικά τον επαγγελματία οδηγό και φαντάζομαι ότι...
2: Ναι κύριε Βαρδάκη, είναι γεγονός, είναι αλήθεια ότι ο δρόμος αυτός ο οποίος είναι προσωρινός, όπως είπαμε, είναι για προσωρινή χρήση,
1: ναι, αλλά 1,5
2: που, ενώνει, τώρα... που ενώνει τον παλαιό δρόμο τώρα Ηράκλειο Διάνος εκεί στον Κόμβο, είναι εναλλακτική λύση. Επειδή έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, πολλές συζητήσεις,
1: ναι, ναι,
2: έχει δίκιο,
1: ναι,
2: ο ακροατής, ειδικά τα μεγάλα οχήματα, βαρέα οχήματα, είναι δύσκολο, πολύ δε περισσότερο όταν από Αρκαλοχώρη θέλουν να στρίψουν για Ηράκλειο. Να πω όμως ότι η νότια πλευρά είναι ιδιοκτησίες, οι οποίες δεν έχουν απαλωτριωθεί και οι ιδιοκτήτες δεν δεχόταν να γίνει διαπράτηση του δρόμου. Οι διαστάσεις δεν είναι οι προβλεπόμενες και οι απαιτούμενες. Είναι όμως μια προσωρινή λύση. Οφείλουμε να έχουμε υπομονή όπως όλα τα μεγάλα έργα, όπως το ΒΟΑΚ αυτή τη στιγμή κτλ.
1: Αλλά υπάρχει και μια έκταση του Δήμου εκεί που μπορεί.
2: Αυτό θα δω τώρα με τις υπηρεσίες.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί από την νότια πλευρά είναι αδύνατον, διότι έγινε προσπάθεια. Θα δούμε όμως από την βόρεια πλευρά που είναι ο Δήμος πράγματι. Εάν γίνεται να γίνει μια διαπλάτηση του δρόμου για να διευκολύνει,
1: ναι, να διευκολύνονται τώρα.
2: Και να αναφέρω επίσης ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν εγκαθορίζονται από την ανάδοχο εταιρεία, καθορίζονται από τον μελετητή σε συνεργασία βέβαια με τις υπηρεσίες και την τροχέα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό να το αναφέρουμε γιατί πιστεύω.
1: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό όμως ότι έχετε προωθήσει αυτές τις απαραίτητες παρεμβάσεις και για τη σήμανση που πρέπει να γίνουν, να ενισχυθεί αυτή η σήμανση, αλλά και αυτό που μας ανέφερε ο κύριος επαγγελματίας, εν πάση περιπτώσει ο οδηγός, να προσπαθήσουμε 1,5 χρόνο που θα διαρκέσει αυτό το έργο, τουλάχιστον να μην ταλαιπωρεί το κόσμος και να είναι με περισσότερη ασφάλεια η διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα των βαρέων, όπως είπατε και εσείς. Οπότε αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, κύριε Συριγωνάκη. Αναμένουμε να δούμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
3: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
7: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Μάλια όταν ένας 26χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μηχανή που οδηγούσε ξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε τοίχο. Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ημέρες αρκετές περιοχές του Ηρακλείου, καθώς η αυξημένη κατανάλωση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών έχει φέρει το δίκτυο στα ωριά του, ιδιαίτερα στις υψηλές συνοικίες της πόλης. Την ίδια ώρα, στην Αγία Τριάδα, οι εργασίες για την εγκατάσταση οπτικών ινών προκαλούν αλλεπάλληλες βλάβες στο δίκτυο, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μένουν ακόμη και για ημέρες χωρίς νερό, εκφράζοντας έντονες διαμαρτυρίες. Ιστορικό χαμηλό καταγράφουν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Παρά τη σημαντική μείωση, ο Δήμος διαβεβαιώνει ότι όλα τα παιδιά που υπέβαλαν αίτηση θα φιλοξενηθούν. Πρόσθετες διευκρινήσεις για την υπόθεση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δημοτικής Αστυνομίας ζητάει ο Μιχάλης Καραμαλάκης. Με επιστολή του προς τη Δημοτική Αρχή ζητάει σαφείς απαντήσεις για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και τη διαχείριση του περιστατικού. Με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυρών ένας 24χρονος αλλοδαπός έπειτα από επεισόδιο σε χωριό του Δήμου Φεστού. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή. Σε λειτουργία βρίσκεται η νέα πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, διευρύνοντας τον αριθμό όσων μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Το όριο ένταξης μειώθηκε από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται οι δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία για να περιορίσουν τα ανεξέλεγκτα μέτωπα πριν το νέο κύμα καύσωνα. Η εικόνα, ωστόσο, μετά από αρκετές ημέρες φαίνεται να είναι ελαφρώς βελτιωμένη. Στα αθλητικά. Διπλή μεταγραφική επιτυχία για τον Όφη με την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ για 2 χρόνια και του κεντρικού αμυντικού της Παλέρμο Δημήτρη Νικολάου με τη μορφή δανεισμού για 1 χρόνο. Οι 2 παίκτες υπέγραψαν τα συμβόλαιά τους και σήμερα θα ταξιδέψουν για την Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όφη. Το δεύτερο φιλικό του στην Ολλανδία θα δώσει Όφη απόψε στις 8 το βράδυ με αντίπαλο την Ολλανδική Μπρέντα. Στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και βαθμία 6 με 7 μποφόρ μετά συνίσχυσης από το βράδυ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: ουσία. Έχουν μια πολύτιμη προσφορά. Αποτελούν έναν από τους πιο ισχυρούς πυλώνες του ελληνισμού παγκοσμίως. Οι Κρήτες του εξωτερικού δεν ξέχασαν ποτέ τις ρίζες τους, μετατρέποντας την αγάπη για την πατρίδα σε έργο ζωής. Έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις Κρητών που ζουν στο εξωτερικό, προσπαθούν με φιλανθρωπίες να βοηθήσουν τη χώρα τους. Προσφάτως έγινε και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών με πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Έχουμε όμως μια εκδήλωση σήμερα όπου πραγματικά θα τιμηθεί ο απόδημος ελληνισμός στο πρόσωπο των Κρητών. Στον Άγιο Νικόλαο ο Δήμος έχει προγραμματίσει να ονοματίσει μία οδό με την Οδό Αποδήμων Κρητών προς τιμήν της κρητικής διασποράς. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που Δήμος δίνει όνομα σε δρόμο με αυτή την επωνυμία, Οδός Αποδήμων Κρητών. Γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη, να μας πει για αυτή την εκδήλωση τιμής και αναγνώρισης για τους Κρήτες της Διασποράς. Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα στον όμορφο Άγιο Νικόλαο, κύριε Δήμαρχε. Πραγματικά μας έκανε εντύπωση αυτή η εκδήλωση δηλαδή, και η απόφαση του Δήμου Αγίου Νικολάου να τιμήσει τους απόδημους Κρήτες δίνοντας σε δρόμο αυτή την ονομασία. Για πείτε μας περισσότερα.
1: Ο Δήμος, κύριε Βαρδάκη, με αυτόν τον τρόπο αποδίδει μια συμβολική τιμή στους απόδημους Κρήτες, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική προσφορά τους στην Κρήτη και στην Ελλάδα ως πρεσβευτές στο εξωτερικό. Δεν πρόκειται απλώς για μια ονοματοδοσία, είναι περιέχει μέσα και μια ευγνωμοσύνη αλλά και την ιστορική μνήμη για αυτούς τους συμπολίτες μας.
0: Ναι. Η εκδήλωση αυτή πού θα γίνει, ποιος είναι αυτός ο δρόμος στον Άγιο Νικόλαο που θα πάρει αυτή την
1: ονομασία? Η εκδήλωση θα γίνει επιτόπου στον δρόμο που θα ονοματοδοτηθεί, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή πάνω από το νοσοκομείο. Θα μετανομαστεί ο δρόμος σε οδός Αποδήμων Κρητών για να αποτελεί έτσι μια διαρκή υπενθύμηση της συμβολής των ανθρώπων που έφυγαν από την Κρήτη αλλά δεν έπαψαν ποτέ να τη θυμούνται, δεν έπαψαν ποτέ να την βοηθούν με τον τρόπο τους και να την επισκέπτονται βέβαια, να τηρούν και τις ρίζες τους και γενικώς να τη στηρίζουν. Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα, ναι, όπως είπατε, στις 7.30 ώρα, ναι, και θα έχει κάποια αποκαλυπτήρια της πινακίδας, χαιρετισμούς και ένα μικρό έτσι μουσικό δρόμενο έτσι τιμητικά. Και θα ακολουθήσουν μετά και κάποιες βραβεύσεις στη λίμνη του Αγίου Νικολάου προς ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών και έχουν προσφέρει σε αυτό το τομέα.
0: Μάλιστα. Αυτή η εκδήλωση, κύριε Δήμαρχε, αποφασίστηκε από τη Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου για να τιμήσει, όπως είπατε, τους απόδημους Κρήτες. Νομίζω, δεν το έχω ξανακούσει αυτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος δρόμος που να έχει δοθεί έτσι προς τιμή των απόδημων Κρητών. Και είναι πολύ σημαντικό.
1: Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας. Υπάρχουν διάφοροι δρόμοι που αναφέρονται σε περιοχές του ελληνισμού, στις πόλεις και σε άλλους δήμους. Αυτό με τους απόδημους Κρήτες και εμένα δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας. Ενδεχομένως όμως να υπάρχει, δεν γνωρίζω. Ναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι με μεγάλη χαρά και οι ίδιοι το αποδέχτηκαν. Ήταν μια ιδέα η οποία είχε συζητηθεί πριν από λίγο καιρό και πέρυσι και πρόπερσι που είχαμε έρθει σε επαφή με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, ναι, και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με τον τόπο και συμμετέχουν σε αυτό, είναι από την Αυστραλία και από άλλες περιοχές, έτσι, οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει εκεί, ναι, ίσως και δύο και τρεις γενιές πίσω, έτσι. Όμως κρατάνε την ταυτότητά τους, κρατάνε ζωντανό τον τόπο τους μέσα στις καρδιές τους πρώτα απ' όλα και εκεί που βρίσκονται, δηλαδή είναι κοντά στις παραδόσεις, κοντά στην οικογένεια, μας ενώνει η κοινή ορθόδοξη παράδοση, μας ενώνει η γλώσσα μας, τα παιδιά τους προσπαθούν να τους μεταλαμπαδεύσουν γενικότερα τις αξίες τις ελληνικές. Και έτσι μπορώ να πω ότι οι απόδημοι Κρήτες δεν έφυγαν ποτέ πραγματικά από την Κρήτη, 100%. Έτσι. Εφόσον λοιπόν έχουν πάντα μια αναφορά εδώ, νομίζω ότι αυτή η ονοματοδοσία αποδίδει αυτή τη τιμή και τους είναι και ένα δημόσιο ευχαριστώ για αυτά που κάνουν, αλλά ταυτόχρονα και μια ευχάριστη σύνδεση έτσι που μπορούμε να έχουμε με τους απόδημους Κρήτες.
0: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Δήμαρχε, πώς είναι ο Άγιος Νικόλαος? Τώρα είμαστε στο τέλος του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού του Ιούλη. Έχει κίνηση ο Άγιος Νικόλαος? Πώς είναι τα πράγματα?
1: Έχει κίνηση, έχει αυξημένη κίνηση. Έχουμε μία προσδοκούμενη και αναμενόμενη, θα έλεγα, μείωση στους εκδρομείς της ημέρας, οι οποίοι λόγω των έργων στον βόρειο δικό άξονα, κάποιοι από αυτούς έχουν μειώσει την προσέλευση. Εντάξει, πρέπει να κάνουν μια υπομονή για μια χρονιά τουλάχιστον.
0: Μα τα 10 χιλιόμετρα θα δοθούν τώρα τον Αύγουστο, οπότε έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Ταχιάος. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε ειδοποιηθεί εσείς.
1: Ναι. Ναι, έχουμε ενημερωθεί γι' αυτό. Αυτή είναι η υποχρέωση που υπάρχει. Γενικά το πρώτο κομμάτι του βόρειου οδικού άξονα που θα παραδοθεί, του νέου βόρειου οδικού άξονα που θα παραδοθεί στην Κρήτη, θα είναι αυτό το κομμάτι που αφορά τον Άγιο Νικόλαο με τη Νεάπολη.
0: Για τον κόμβο του Αγίου Νικολάου και της Νεάπολης έχετε, και των Λιμνών, έχετε ενημερωθεί? Γιατί παρατάθηκε βέβαια το έργο, αλλά
1: αυτοί... Οι κόμβοι θα πάνε λίγο αργότερα.
0: Θα πάνε λίγο αργότερα.
1: Υπάρχει όμως η κατασκευή ενός προσωρινού κόμβου στις Λίμνες. Κοιτάξτε, αυτή από ό,τι κατάλαβα και η από πλευράς αναδόχου εταιρείας αλλά και το ίδιο του Υπουργείου ενδιαφέρονται πάρα πολύ να το επιταχύνουν όσο γίνεται. Ναι. Υπήρχαν κάποια θέματα με τις αφαλοτριώσεις. Νομίζω ότι έχουν ξεπεραστεί σε ένα βαθμό και τρέχουν τώρα να το προλάβουν. Είναι ένα δύσκολο τεχνικά έργο, η αλήθεια είναι, γιατί γίνεται σε έναν δρόμο που χρησιμοποιείται. Ξέρετε, είναι αλλιώς να φτιάχνεις ένα έργο σε ένα δρόμο που, σε ένα σημείο που δεν χρησιμοποιείται και το ανοίγεις από το μηδέν, και αλλιώς να λειτουργεί ο δρόμος και να πρέπει να κλείνεις το ένα ρεύμα, να ανοίγεις το άλλο, να κάνεις συνεχώς μετατροπές, να γίνονται και έχουμε και πολύ ψηλά ορίγματα και βράχους και βουνά, καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο τέλος πάντων. Έχει βαθμό δυσκολίας μεγάλο, αλλά πιστεύω ότι πηγαίνει καλά. Δηλαδή, ελπίζουμε ότι αυτές οι υποσχέσεις του Υπουργείου και της αναδόχου εταιρείας θα βγουν αληθινές.
0: Μάλιστα. Υπολογίζετε ότι μέχρι τις 20 Αυγούστου θα έχουν δοθεί αυτά τα 10 χιλιόμετρα τα πρώτα?
1: Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο σε συνεργασία με την ανάδοχη εταιρεία. Μάλιστα. Το ελπίζουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Μανεγάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βαρδάκη. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
5: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
2: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Χριστάκου. Ο κύριος Χριστάκος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων και ζητήσαμε να συνομιλήσουμε μαζί του, γιατί τα προβλήματα που διατρέχουν τη βιομηχανική περιοχή τα περισσότερα δεν φαίνεται να έχουν επιληθεί, χωρίς να έχουν ευθύνη οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Προσπαθούν να αναπτύξουν την οικονομία προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη ανάπτυξη και όλα αυτά. Αυτό είναι το δεδομένο. Γι' αυτό υπάρχουν άλλωστε οι επιχειρήσεις που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους στη βιομηχανική περιοχή. Ωστόσο, υπάρχουν προβλήματα. Γνωρίζουμε και από το παρελθόν το καθεστώς που έχει ουσιαστικά αλλάξει στη βιομηχανική περιοχή, πολλές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις και ζητήσαμε να συνομιλήσουμε μαζί του για όλα αυτά τα ζητήματα. Κύριε Χριστάκο, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα σας, κύριε Βαρδάκη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Εμείς που εργαζόμαστε στη βιομηχανική και εσείς οι επιχειρηματίες και όλος ο κόσμος που επισκέπτεται τη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου διαπιστώνει διάφορα ζητήματα, κύριε Χριστάκο, χωρίς να έχετε ευθύνη εσείς. Έχετε κάνει άλλωστε πάρα πολλές παρεμβάσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα έχουμε συζητήσει άλλωστε και στο παρελθόν. Ωστόσο, βλέπουμε ότι παραμένουν θέματα, προβλήματα της καθημερινότητας και θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό. Παραδείγματος χάρη, μας λένε πολλοί φίλοι ακροατές, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες, άνθρωποι που επισκέπτονται για διάφορους λόγους στη βιομηχανική περιοχή, ότι εδώ έχει γίνει ένα απέραντο πάρκινγκ η βιομηχανική περιοχή. Όλοι οι δρόμοι φιλοξενούν νταλίκες, φιλοξενούν διάφορα που δεν χρειάζεται να είναι στους δρόμους και με ό,τι αυτό βέβαια σημαίνει για την ασφάλεια, την οδική ασφάλεια. Θέλω να μας πείτε την άποψή σας πάνω σε αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα.
7: Ναι, να ξεκινήσουμε πρώτα από το θέμα με το απέραντο πάρκινγκ, όπως το περιγράψατε, πράγματι έτσι είναι. Αυτό το πρόβλημα είναι διαχρονικό, υπάρχει πολλά χρόνια στη ΒΠΕ. Όσο περνάει όμως ο καιρός, τόσο γίνεται και χειρότερο. Επιτείνεται πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Οι παρεμβάσεις μας σε αυτό το θέμα ξεκινάνε από πολλά χρόνια πριν. Θυμάμαι που είχαμε πάει τότε που ήταν ο Μιχάλης ο Σάλλας την Πειραιώς και τον είχαμε βρει για το συγκεκριμένο θέμα και συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Η πραγματικότητα λέει το εξής. Οι νταλίκες αυτές είναι και ευθύνονται συγκεκριμένες μεταφορικές εταιρείες οι οποίες είτε δεν έχουν καμία βάση στη βιομηχανική, απλώς για λόγους ευκολίας και ασφάλειας έρχονται και αφήνουν τα αμάξια τους εδώ, είτε νοικιάζουν χίλια μέτρα, παίρνουν και το δρόμο απ' έξω, τον κάνουν μαγαζί και πάμε παρακάτω. Αυτό είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ προβληματικό και άδικο, διότι φανταστείτε ότι η μηχανική περιοχή είναι ένας ιδιωτικός χώρος. Δεν είναι δημόσιος. Οι εγκατεστημένοι πληρώνουν για οποιαδήποτε δαπάνη γίνεται εδώ πέρα στις υποδομές. Τώρα στους επόμενους λογαριασμούς θα δείτε 1 εκατομμύριο ευρώ που ήταν αυτά τα 55.000 τετραγωνικά άσφαλτο που ρίξαμε πριν από 4-5 μήνες.
0: Ναι, το θυμόμαστε.
7: Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οι εγκατεστημένοι έχουν κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους δρόμους για να κάνουν τη δουλειά τους και προφανώς όχι για να παρκάρει ο καθένας. Το τελευταίο τρίμηνο που έχουμε πει πλέον πάρα πολύ έντονα σε διαβουλεύσεις με το Υπουργείο για τα προβλήματα αυτά που έχουν μιλήσει στο παρελθόν, κύριε Βαρδάκη, δηλαδή το ότι οι εγκατεστημένοι δεν έχουν λόγο στη διαχείριση κτλ. Έχει υπάρξει η εξής εξέλιξη. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαβούλευση έχει τεθεί και το θέμα αυτό, όπως και πολλά άλλα. Η πολιτεία μετά τις έντονες αντιδράσεις, όχι μόνο από εμάς εδώ που πρωτοστατούμε, θα έλεγα, σε όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά και από τις υπόλοιπες ΒΠΑ με την Ελλάδα, έχει συστήσει μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία θα βελτιώσει το 49-82, διότι από εκεί είναι η ρίζα του προβλήματος. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτά έχει ξεκινήσει ένας διάλογος, στον οποίο συμμετέχουμε εμείς, σαν εγκατεστημένοι, το Υπουργείο και η Διαχειρίστρια. Στα θέματα λοιπόν τα οποία έχουν τεθεί είναι και το θέμα της παράνομης στάθμευσης, το οποίο δημιουργεί κλείστα όσα προβλήματα, όχι μόνο της ασφάλειας αλλά και της λειτουργίας καλά-καλά. Δηλαδή με έχουν πάρει άνθρωποι εδώ ότι δεν μπορούν να μπουν το πρωί στα μαγαζιά τους. Αυτό...
0: Την ίδια εικόνα, συγγνώμη σας διακόπτω, την ίδια εικόνα κύριε Χριστάκο μου μεταφέρουν και εμένα. Δηλαδή υπάρχουν πολλά παράπονα από χρήστες του οδικού δικτύου της βιομηχανικής περιοχής και επιχειρηματίες και εργαζόμενους ότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, ρε παιδί μου, πλέον στη βιομηχανική περιοχή εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Έτσι.
7: Δηλαδή, το βεβαιώνω. Ότι εμείς εδώ επιλέγουμε φύλαξη 24 ώρες, θα βγούμε στην πόρτα προφανώς, έχοντας την αίσθηση ότι είναι περισσότερο ασφαλή εδώ. Οπότε είναι ένας φαύλος κύκλος όλος αυτός.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει το θέμα της αστυνόμευσης, επειδή βεβαίως είναι χώρος ιδιωτικός όπως είπατε και εσείς, αλλά ωστόσο η τροχιά ή η δημοτική αστυνομία δεν έχει να κάνει με τη βιομηχανική περιοχή, δηλαδή δεν μπορεί να κοπεί μια κλίση.
7: Έχει να κάνει η τροχιά. Θα πρέπει όμως να τη φωνάξει ο διαχειριστής, θα πρέπει να υπάρξει κυκλοφοριακή μελέτη η οποία έγινε μόλις τώρα, δεν υπήρχε αυτή. Και οι προτάσεις που έχουν γίνει από την πλευρά μας είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα ξέρουμε ποιοι είναι. Δεύτερον, υπάρχουν κάποιοι χώροι εδώ στη ΔΠΕ μέσα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αφού φτιαχτούν, ούτως ώστε να τους οδηγήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ξέρετε, το να αστυνομεύεις, το να βάζεις πρόστιμα, το να δημιουργείς τέτοιες εντάσεις χωρίς να υπάρχει, να του δίνεις μια διέξοδο, καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται να φτιάξει αυτό ποτέ, μια ζωή θα ταχωνόμαστε. Άρα λοιπόν η πρόταση δική μας είναι να αξιοποιηθούν τα συγκεκριμένα μέρη που τους έχουμε προτείνει. Παράδειγμα, μπροστά στο βόρειο κομμάτι της Κοακόλας είναι ένα κομμάτι αχρησιμοποίητο, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να βάλει μια μεγάλη ποσότητα από φορτηγά σε εκείνο το σημείο. Προτείναμε λοιπόν στη διαχειρίστρια να το φτιάξει και εκεί να οδηγούνται και να παρκάρουν αυτοί, επιβαρυνόμενοι προφανώς το κόστος. Αυτή είναι μια πρόταση από την πλευρά μας, ότι να τους δώσουμε κάποιες λύσεις και παράλληλα, μέσα στον κανονισμό, θα πρέπει να υπάρξουν κάποια πρόστιμα για όλους αυτούς, τα οποία θα επιβάλλονται από το διαχειριστή. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλο αυτό το ζήτημα, αλλά και πολλά άλλα πολύ ουσιαστικότερα, έχουν μπει πάνω στη βάση του διαλόγου, ούτως ώστε να συμφωνήσουμε πρώτα απ' όλα στα θέματα αυτά της χαμηλής πολιτικής, θα έλεγα εγώ, έτσι, εντός εισαγωγικών, και στη συνέχεια να πάμε στα πιο ουσιαστικά, που είναι η συμμετοχή των εγκατεστημένων στις αποφάσεις. Ναι. Δηλαδή, εγώ αποφασίζω τι έργα θα κάνω, εσείς απλώς θα τα πληρώνετε. Εγώ αποφασίζω με τι τρόπο θα τα κάνω, εσείς απλώς υπακούτε. Αυτό δεν έχει λογική. Και εκεί απάνω είναι και η μεγάλη μας αντίρρηση.
0: Αυτό το κομμάτι έχει προχωρήσει, αυτό το θέμα της συζήτησης.
7: Ναι.
0: Έχει προχωρήσει.
7: Το πιο σημαντικό είναι ότι το Υπουργείο έχει κατανοήσει πώς ακριβώς είναι τα πράγματα. Διότι πλέον υπάρχουν παραδείγματα. Δηλαδή δεν τα λέει ο Χριστάκος, ας πούμε, δεν έχει δουλειά να κάνει και παραπονείται, ας πούμε, γιατί ξέρω εγώ, τα ασφαλτικά πέσανε χωρίς προδιαγραφές.
0: Ναι.
7: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι από αυτά τα 55.000 τετραγωνικά το οποίο έχει διαλυθεί ήδη σε 6 μήνες. Σου λέω, παιδιά, λάθος επιλογή κάνατε. Γιατί το κάνατε αυτό? Απάντηση δεν παίρνουν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι ουσιαστική η συμμετοχή των εγκατεστημένων για να εξορθολογιστούν και τα κόστη, αλλά και να ξέρει ο καθένας να κάνει τον προϋπολογισμό του. Γιατί τώρα, και Βαρδάκη, τα πράγματα είναι τραγικά. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα δικό μας, έτσι. Από 28.000 που πληρώνουμε το 22, φτάσαμε στα 108 το 25.
0: Τεράστια διαφορά, τεράστια διαφορά.
7: Ναι, 5 φορές απάνω, ας πούμε, δεν έχει λογική. Και πέστε μου εσείς που ζείτε εδώ την κατάσταση από το 22.

0: μέχρι σήμερα που μιλάμε έχουν αλλάξει καθοριστικά κάποια πράγματα. Πώς το βλέπετε εσείς, ας πούμε?
1: Εγώ προσωπικά, εγώ το λέω ευθέως. Το λέω ευθέως γιατί εργάζομαι στην βιομηχανική περιοχή πάνω από 33 χρόνια. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι έχω ίδια αντίληψη το τι ακριβώς.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Ναι, μα σας λέω.
0: Δεν έχουν αλλάξει 5 φορές καλύτερα τα πράγματα για να πάει και 5 φορές τα κοινόχρηστα.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Αυτά όλα λοιπόν έχουν γίνει κατανοητά μετά από μεγάλη προσπάθεια και πιστέψτε με, βοήθησαν και τα νομικά μέτρα τα οποία έχουμε κάνει, έτσι, τα οποία έχουν πολύ καλή βάση και νομίζω ότι και από εκεί έχει πιεστεί όλη η κατάσταση, ούτως ώστε να πάμε πλέον σε ένα περιβάλλον το οποίο θα βοηθήσει την ανάπτυξη όλης της βιομηχανικής περιοχής. Πιστέψτε με, είναι πολλά πράγματα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν στη βιομηχανική και να βελτιωθεί σημαντικά η καθημερινότητα εδώ πέρα, η συνθήκη.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Το θέμα είναι να υπάρχει βούληση να γίνει αυτό σε συνεργασία πάντα με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, που η διαχειρίστρια εταιρεία λέει σχεδόν ότι είσαστε συνέτεροι, έτσι δεν είναι? Συνέτεροι ουσιαστικά. Λοιπόν, εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλει να το αντιληφθεί ο καθένας. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια όμως. Με ρωτάει ένας φίλος ακροατής για την πυρασφάλεια. Το έχουμε ζήσει. Έχω ζήσει και τη μεγάλη φωτιά πριν από πολλά χρόνια στο Καράτζι. Έχω ζήσει και άλλες πυρκαγιές εδώ μεγάλες. Τι γίνεται με την πυρασφάλεια? Προσφάτως είχαμε άλλη μια πυρκαγιά.
0: Ναι. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι δεν είμαστε αυτόνομοι όσον αφορά το νερό. Δηλαδή, νερό τροφοδοτεί τη βιομηχανική όποτε έχει η περίπτωση του αποσελένη, όποτε δεν έχει χρησιμοποιείται κάποιος εγκατεστημένος ο οποίος κάνει επεξεργασία νερού, ο οποίος χρησιμοποιεί και αυτός κάποιες γεωτρήσεις εκτός της ΒΙΠΕ. Άρα λοιπόν το θέμα του νερού είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι και σε αυτό έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα, γιατί ξέρετε το θέμα του νερού δεν παρουσιάστηκε τώρα. Εμείς ας πούμε στη δικιά μας εταιρεία που ήρθαμε τότε και κατασταθήκαμε το 1978, μας υποσχέθηκαν νερό, νερό δεν είδαμε ποτέ. Και αναγκαστήκαμε και κάναμε τις γεωτρήσεις αυτές, οι οποίες είναι αδειοδοτημένες και εξυπηρετούμαστε από εκεί. Το ίδιο έχουν κάνει και κάποιες άλλες επιχειρήσεις. Και μάλιστα οι οποίες έχουν και σημαντική επίδραση στην τοπική οικονομία. Δηλαδή, εδώ πλένεται το 70% των σεντονιών, ας πούμε, του ηματισμού, να πω καλύτερα, των ξενοδοχείων, ο οποίος εξυπηρετείται από μια γεωτρήση δική του. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν μας κλείσουν τις γεωτρήσεις, γιατί έχει μπει και αυτό το θέμα, δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει ποτέ.
1: Ναι. Όταν νομίζω πήκε κάτι, αυτό το θέμα, κάτι θυμάμαι ότι μας είχε πει. Ναι.
0: Όταν πήκε και αυτό το θέμα στο τραπέζι, είπαμε, παιδιά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουμε και να φύγουμε, να πούμε. Διότι δεν είμαστε στον ποινιό, να πούμε, ούτε μπορούμε να κάνουμε ξεροβολάφτη με ένα 80 το κυβικό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά έχουν μπει στο τραπέζι. Αλλά το κυριότερο που θέλω να σας πω για το θέμα της φωτιάς και της πυρασφάλειας είναι ένα πράγμα. Υπάρχει ένα δίκτυο που έχει 2.000 κυβικά σε ψηλό σημείο εκτός ΒΙΠΕ, το οποίο θα τροφοδοτήσει την κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Θα ανοίξουμε και τον αποσελένη, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται και νερό θα έχουμε. Μάλιστα τώρα, μετά από φασαρίες, πήραν και ένα δεύτερο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για να είμαστε καλυμμένοι ακόμη περισσότερο, όχι σαν την άλλη φορά που δεν λειτουργήσε. Το ξέρετε αυτό?
1: Το ξέρουμε φυσικά. Το είχαμε αναδείξει, βεβαίως.
0: Λοιπόν, πήρανε και δεύτερο. Κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά αυτό που ήθελα να πω και το λέω συνεχώς και στο Υπουργείο και στη διαχειρίστρια και σε όλες τις υπηρεσίες. Από την εμπειρία που έζησα, γιατί από την πρώτη στιγμή στο θέμα του κοπιτά ήμουν εδώ, σας λέω ένα πράγμα με τα βεβαιότητα. Καμία πυροσβεστική μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιο φαινόμενο. Θα πρέπει να συμμετάσχουν βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου και η αστυνομία και ο τοπικός δήμος και οι εγκατεστημένοι και ο ΔΕΔΙΕ. Φανταστείτε ότι εγώ έχω οργανώσει έτσι, έχω 300 κυβικά νερό από τις 2-3 σε μια δεξαμενή και μπορώ να φορτώσω πυροσβεστικό. Όταν μου κόβει το ρεύμα, όμως δεν πάει τίποτα.
1: Σωστά. Έχετε δίκιο.
0: Γι' αυτό λοιπόν και ο ΔΔΕ πρέπει να λειτουργεί χειρουργικά σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Συνδυαστικά πρέπει να είναι όλα. Συνδυαστικά πρέπει να είναι όλα. Αλλιώς το ένα ή το άλλο από μόνο του δεν βοηθάει. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Αν ας πούμε την ώρα που δεν δούλεψε το ΙΤΑΖ, δεν είχε στείλει η περιφέρεια τα πέντε υδροφόρες επικαθήμενα μεγάλα που σώσαν την κατάσταση, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα, θα ήταν πράγματα πολύ χειρότερα. Άρα λοιπόν θέλει τη συμβολή μέσα σε ένα οργανωμένο σχέδιο. Πες μου εμένα, εσείς ο αρχηγός, ο πυροσβέστης, η πολιτική προστασία, δεν ξέρω, πες μου εμένα σαν εγκατεστημένο τι θες να κάνει. Εγώ ας πούμε από μόνος μου άνοιξα το πρατήριο και πράγματι χρησιμοποιήθηκε το πρατήριο και πήραν όλη πετρέλαια από εκεί. Από μόνος μου πήρα την αντιπεριφερειάρχη, τον παρακάλεσα νερό, τον δήμαρχο. Αυτά πρέπει να γίνονται κάπως οργανωμένα. Όχι όπως να είναι ό,τι χρειάζεται.
1: Σωστά, έχετε δίκιο. Κύριε Χριστάκο, εν κατακλείδη, επειδή αναμένουμε όπως είπατε εξελίξεις, αυτές οι εξελίξεις σε συνεργασία με το Υπουργείο και τη διαχειρίστρια εταιρεία θα αναμορφώσουν ουσιαστικά όλο το θέμα της συνεργασίας μεταξύ εγκατεστημένων και διαχειρίστριας εταιρείας και θα δούμε αλλαγές στη βιομηχανική περιοχή.
0: Ναι, αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Ότι είναι ένα σημαντικό βήμα. Το παλεύουμε πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για τι προσπάθεια κάνουμε όλοι εδώ. Και μάλιστα θέλω να σας πω ένα πράγμα. Επειδή εγώ δεν μου αρέσει να είμαι πρόεδρος κατεθυμισμών ή να εκπροσωπώ κάποιους κατεθυμισμών, να σας πω ότι πάνω από τα 1000 στρέμματα έχουν συνενέσει στο σχέδιο και στην προσπάθεια που κάνουμε, από τα 1300 λοιπόν το 80%, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και οι υπόλοιποι προφανώς, αλλά είναι αυτά τα μικρά κομματάκια που είναι στα βιοτεχνικά, που είναι και δύσκολη η επικοινωνία με τόσους πολλούς ανθρώπους. Δεν ξέρουμε και ποιοι είναι πραγματικοί ιδιοκτήτες. Φανταστείτε, κύριε Βαρδάκη, ότι υπάρχουν εδώ επιχειρήσεις εγκατεστημένες και αρκετά μεγάλες, οι οποίες δεν είναι δηλωμένες, δηλαδή δεν έχουν αδειοδοτηθεί από τη διαχειρίστρια. Διότι πολλά χρόνια υπήρξε μια τεράστια απραξία, η οποία προφανώς όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργηθήκαν πρέπει να λυθούν με έναν τρόπο. Μάλιστα. Και αυτά μαγικά δεν λύνονται. Θέλει πολύ προσπάθεια. Να είστε σίγουρος όμως ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής η εικόνα που έχω είναι ότι έχει το πρόβλημα πλέον κατανοηθεί από όλους. Γιατί στην πράξη τα αποτελέσματα το δείχνουν και νομίζω ότι θα πάμε σε μια λύση, τουλάχιστον να υπάρξει μια συνέργεια τέτοια που να μας οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα πολύ καλύτερο από το σημερινό.
1: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι εξελίξεις. Σας ευχαριστώ για την εικόνα που μας δώσατε, κύριε Χριστάκο. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε πολύ. Καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα.
1: Για να δούμε, κυρίες και κύριοι, γιατί όντως τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου. Τα έχουμε αναδείξει και άλλες φορές, αλλά παραμένουν. Τώρα με το διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και όπως είπε και ο κύριος Χριστάκος, ευελπιστεί ότι πολλά από τα ζητήματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά, όπως ακούσατε, να επιληθούν και επιτέλους να έχουν λόγο και οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση, να το πω έτσι, της βιομηχανικής περιοχής του Ηρακλείου. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Άλτζιτα 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Άλπρο ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το

0: Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Δυστυχώς είχαμε άλλο ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα, τα ξημερώματα στα μάλια. Ένας 26χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του. Το τροχαίο σημειώθηκε 5:30 τα ξημερώματα, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε τείχο ο νεαρός άνδρας, εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος και χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα λοιπόν που είχαμε και σημάδεψε το νησί μας τις τελευταίες ώρες. Έχουμε πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα πάντως, το γνωρίζουμε αυτό. Δυστυχώς θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο δρόμο. Είμαστε στα μέσα του

καλοκαιριού. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σε όλους τους δρόμους. Και δεν είναι μόνο ο ΒΟΑΚ, γιατί στο ΒΟΑΚ τώρα έχουν περιοριστεί κάπως. Από τη μια τα έργα, από την άλλη τα κολονάκια δυτικά. Υπάρχει μια ύφεση των τροχαίων δυστυχημάτων και αυτό είναι εμφανές. Το έλεγε χθες και ο Γιάννης Ογιαννάκης. Νομίζω ότι εντάξει, είμαστε σε μια καλύτερη φάση σε σχέση με άλλες χρονιές. Αλλά θα πρέπει όμως να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Τώρα μου γράφει ένας φίλος ακροατής ότι λέει κινούμουνα στο ΒΟΑΚ στο ύψος του κόμβου του Καστελίου. Ξαφνικά μπροστά μου ένα ενοικιαζόμενο λέει, μάλλον έχασε τη διακλάδωση, προφανώς μπορεί να ήθελε να πάει προς Καστέλη, έχασε τη διασταύρωση, προχώρησε λίγο πιο μπροστά και ξαφνικά τον βλέπω λέει μπροστά μου, ευτυχώς δεν ήταν άλλος από την απέναντι πλευρά, από Άγιο Νικόλα να έρχεται, έκανε αναστροφή στη μέση του δρόμου. Αυτό κυρίες και κύριοι είναι ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει μέσα σε δρόμο. Είτε είναι αστικός δρόμος, είτε είναι εθνικός δρόμος, είναι ό,τι πιο επικίνδυνο. Την τελευταία στιγμή λέει τον απέφυγα. Πήγα αριστερά, αυτός έκανε δεξιά την αναστροφή, αλλά ευτυχώς δεν ερχόταν και κανένας από την απέναντι πλευρά. Αυτή είναι η κατάσταση κυρίες και κύριοι στους δρόμους του νησιού μας. Δημήτρη, δεν ξέρω, θα είχαμε κανονίσει να επικοινωνήσουμε με τον Διευθυντή της Δημοτικής Αστυνομίας, τον κύριο Γιώργο Τρούκη. Γιατί υπάρχουν πολλά παράπονα πάλι, τα οποία έχω δεχτεί από φίλους ακροατές, για διάφορους δρόμους, όπου εκεί προσπαθούν με καβάντζα, όπως τη λέμε, απλά και λαϊκά, να πιάσουν θέση στάθμευσης. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι τωρινό βέβαια, είναι διαχρονικό φαινόμενο. Άλλοι βάζουν παλιές μοτοσυκλέτες, ρετάλια, άλλοι βάζουν καφάσια, άλλοι βάζουν ζαρντινιέρες, ό,τι βρει ο καθένας, καρέκλες, στρώματα, για να πιάσουν μια θέση στάθμευσης. Αυτό κυρίες και κύριοι, να ξέρετε, είναι παράνομο. Το έχουμε αναδείξει και τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά φαίνεται ότι τώρα υπάρχει μια επιδείνωση, έτσι, αυτή την εικόνα τουλάχιστον έχω και την βλέπουμε και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να είναι προσεκτικοί αυτοί που εναποθέτουν τέτοιου είδους αντικείμενα σε δημόσιο χώρο, στο δρόμο. Απαγορεύεται και το πρόστιμο είναι τσουχτερό. Διότι αν έρθει η Δημοτική Αστυνομία, αν έρθει η Τροχέα για να καταγράψει αυτά τα ζητήματα, το πρόστιμο είναι αναπόφευκτο. Δεν μπορεί ο άλλος να βάζει μια μοτοσυκλέτα μπροστά στο μαγαζί του για να μην σταθμεύει κανένας. Απαγορεύεται. Ακόμα και η ταμπέλα έξω στο δρόμο. Όπου είναι δημόσιος χώρος, απαγορεύεται η εναπόθεση αντικειμένου. Αυτό είναι το βέβαιο. Γι' αυτό λοιπόν, δεν ξέρω, σε πολύ λίγο ενδεχομένως να έχουμε τον κύριο Τρούκη να μας δώσει μια εικόνα τι γίνεται, ωστόσο όμως ας πάρουμε μια ανάσα Δημήτρη, ας πάρουμε μια ανάσα να δούμε τι γίνεται με τον Διευθυντή της Δημοτικής Αστυνομίας.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την Δημοτική Αστυνομία. Στο μεταξύ, να πούμε ότι μπαίνουν νέοι κανόνες για τα αγροτικά προϊόντα. Αλλάζουν πολλά με τα ψηφιακά δελτία, ένα θέμα το οποίο θα το δούμε πιο αναλυτικά αύριο, διότι θα ισχύσει ο νέος κανονισμός και για τις λαϊκές και για τα ελαιοτριβία και ακόμα για τα χωράφια, ένα θέμα το οποίο το είχαμε αναδείξει και πριν από κάμπουσους μήνες, αλλά φαίνεται τώρα ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκαθαρίζει ποιοι αγρότες πρέπει να κόβουν ψηφιακά δελτία διακίνησης, ποιοι εξαιρούνται, τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές, τα ελαιοτριβία και στις κοντινές μεταφορές μεταξύ χωραφιού και αποθήκης. Ωστόσο, έχουν επισημανθεί σοβαρά προβλήματα τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν και αυτή η τάξη που προσπαθεί να βάγει ΑΔΕ στο τέλος μπορεί να γυρίσει και μπούμεραγκ. Αλλά ωστόσο δεν ανήκουν όλοι οι αγρότες στην ίδια κατηγορία. Άλλοι θα εκδίδουν από μόνοι τους το παραστατικό, άλλοι θα είναι εξαιρούμενοι, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η ψηφιακή υποχρέωση θα μπορεί να την αναλάβει ο έμπορος, ο συνεταιρισμός είτε ο ελαιοτριβείο αντί για τον παραγωγό. Και αυτό βέβαια είναι μια διευκόλυνση. Με βάση λοιπόν τις νέες διευκρινήσεις που εξέδωσε η ΑΔΕ, ξεκαθαρίζει ποιοι αγρότες πρέπει να κόβουν ψηφιακά δελτία διακίνησης, ποιοι εξαιρούνται και τι αλλάζει, όπως είπαμε, στις λαϊκές αγορές, τα ελαιοτριβεία και στις μεταφορές μεταξύ χωραφιού και αποθήκης. Όλα αυτά όμως προσωρινά για τους επόμενους μήνες της μετάβασης. Από 12 Οκτωβρίου η υποχρέωση θα ισχύει καθολικά και θα φανεί ποιοι και κατά πόσον θα μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές. Με βάση λοιπόν τη νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, όσοι ανήκουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, δηλαδή μικρή παραγωγή, που έχουν κάποιες ρίζες στο χωριό ή μια μικρή παραγωγή, δεν θα εκδίδουν οι ίδιοι ψηφιακό δελτίο αποστολής. Τη δουλειά αυτή θα την κάνει ο παραλήπτης, ο έμπορος δηλαδή, τα ελαιοτριβεία, ο συνεταιρισμός, με δελτίο ποσοτικής παραλαβής. Οι επαγγελματίες αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, αλλά και οι ετεροεπαγγελματίες οι οποίοι έχουν παράλληλη αγροτική δραστηριότητα, μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να αφήνουν την έκδοση στον αντισυμβαλόμενο με την ένδειξη αντίστροφη διακίνηση, υπό την προϋπόθεση πιθανώς όμως και τη σύμφωνης γνώμης του αγοραστή. Αυτό θα ήταν όντως μια διευκόλυνση, εάν βεβαίως ο αγοραστής το δεχτεί. Για μεταφορά προϊόντων μεταξύ χωραφιού και αποθήκης του ίδιου παραγωγού δεν χρειάζεται ψηφιακό δελτίο αν η απόσταση είναι έως 10 χιλιόμετρα. Ερωτηματικό πάντως παραμένει όταν στο χωράφι δεν υπάρχει πλάστιγκα, και πώς να υπάρχει δηλαδή στο χωράφι πλάστιγκα, ζυγαριά. Τι θα ισχύει για τη μεταφορά στο σημείο ζύγησης, το οποίο μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη 500 μέτρα, 1 χιλιόμετρο, 2 χιλιόμετρα από το χωράφι, εάν δεν εκδώσει δελτίο αποστολής και το σταματήσουν οι ελεκτές. Δηλαδή θεωρητικά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και πρακτικά. Στο πλαίσιο ενός αυτηρού ελέγχου τέτοιου είδους, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει στο υπέρογκο ποσό των 5.000 ευρώ. Για τις λαϊκές τώρα ή υπαίθριες αγορές, το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής μπορεί να είναι χειρόγραφο. Έως 11 Δεκάτου του 26, δηλαδή ημερομηνία έναρξης της δεύτερης φάσης, ενώ από 12 Οκτωβρίου γίνεται υποχρεωτικά ψηφιακό για όλους τους επαγγελματίες αγρότες. Διευκρινίζει επίσης η ΑΔΕ ότι δεν πουληθεί γυρίζει πίσω με το ίδιο δελτίο. Στην επιστροφή στην εγκατάσταση εκδίδεται δελτίο ποσοτικής παραλαβής, στόχος να διευκολυνθούν στην εφαρμογή του μέτρου η παραγωγή και οι πολίτες. Με άλλα λόγια, ευτυχώς δηλαδή που το αναγνωρίζει κιόλας η ΑΔΕ, υπάρχει δυσκολία μετάβασης και προσπαθεί να διευκολύνει, λέει, διευκρινίζοντας ότι το σύστημα δεν είναι το ίδιο για όλους. Αλλιώς θα δουλεύει ο μικρός παραγωγός του ειδικού καθεστώτος, αλλιώς ο επαγγελματίας αγρότης, αλλιώς το ελαιοτριβείο, αλλιώς η λαϊκή αγορά. Και για να μην προκληθεί χάος, έχουν τεθεί εξαιρέσεις, μεταβατικές ημερομηνίες και ειδικοί κανόνες για επιστροφές, αδιάθετα προϊόντα και κοντινές μεταφορές. Αυτά σε γενικές γραμμές, κυρίες και κύριοι, αύριο νομίζω στην εκπομπή μας μπορούμε να τα αναδείξουμε. Έχουμε τον κύριο Τούρκη, τώρα το διευθυντή της αστυνομίας, της δημοτικής αστυνομίας, τηλεφωνική μας γραμμή, αλλά δεν έχουμε και καθόλου χρόνο βέβαια, τον βρήκαμε όμως. Κύριε Τούρκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δυστυχώς δεν είχαμε το χρόνο τώρα νωρίτερα να μιλήσουμε όπως είχαμε κανονίσει και επειδή τώρα πρέπει να κλείσω την εκπομπή, να πούμε για αύριο το πρωί, κύριε Τούρκη, λίγο μετά τις 9, γιατί έχω πολλά ερωτήματα από φίλους ακροατές που πρέπει να απαντηθούν όσον αφορά τα εμπόδια στους δρόμους.
1: Όπως νομίζετε.
0: Ναι, γιατί τώρα πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Είναι
1: ένα λεπτό.
0: Λοιπόν, ραντεβού αύριο 9 και 5 για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Δεν προλαβαίνουμε, βρε Δημήτρη. Να πούμε μια καλημέρα στον άνθρωπο και να δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί. Αυτά. Να πούμε και για τους αγρότες τώρα το θέμα με τα ψηφιακά τιμολόγια. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας Γιώργος Παπαδάκης. Καλημέρα από εμάς.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δεν έχει τέλος η μάστιγα των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη. Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα 26χρονος δικυκλιστής στα Μάλια μετά από εκτροπή του δικύκλου που οδηγούσε. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε τα ξημερώματα ο 57χρονος ιατροδικαστής Χανίων μετά τη μαραθώνια απολογία του. Του επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ και απαγόρευση σε εξόδου από τη χώρα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με επιβολή απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 30.000 ευρώ, αφέθηκε ελεύθερος και ο καθηγητής τοξικολογίας. 8

0: Λήψεις, παράνομες επιδοτήσεις άνω των 340.000 ευρώ, κλοπές ζώων, εκβιασμοί και όπλων στο επίκεντρο της μεγάλης επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Συνεχίζεται η μεταναστευτική πίεση στην Κρήτη. Πάνω από 130 άτομα έφτασαν σε δύο ξεχωριστά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες σε Τρυπητή και στην παραλία Ληστή. Ανάμεσά τους δεκάδες ανήλικοι. Συνελήφθη ο άντρας που επιδέθηκε απρόκλητα σε γυναίκα στο κέντρο των Χανίων ενώ εκείνη βρισκόταν με το μικρό παιδί της. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε περαστικούς που ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία. Στο στόχαστρο αδείλω τα εισοδήματα και καταθέσεις στο εξωτερικό, διασταυρώσεις με στοιχεία από 93 χώρες για τόκους, μερίσματα συντάξεις και επενδύσεις και κρυπτονομίσματα. Στη Λευκοσία βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, πραγματοποιώντας μια κρίσιμη, ίστατη προσπάθεια για το ξεπάγωμα των συνομιλιών και την επανακίνηση των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, τονίζοντας ωστόσο ότι ο οργανισμός δεν μπορεί να επιβάλλει λύση. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί την πρώτη μετάβαση Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο νησί μετά από 16,5 χρόνια. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Ράδιο Κρήτη 101,5, 9 λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι για να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, να τα αναδείξουμε και να τα σχολιάσουμε. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιλογή, και στο τηλεφωνικό κέντρο η αγαπητή συνάδελφος η Πόπη Κιωστεράκη περιμένει τα τηλεφωνήματά σας από όλους εσάς που βρίσκεστε έξω και θέλετε να επικοινωνήσετε στο Ράδιο Κρήτη το οτιδήποτε μπορεί να δείτε και να το σχολιάσουμε παρέα. 2810 382 300. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου του 2026, μία ακόμα ημέρα με πολλές και σημαντικές ειδήσεις. Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επικαιρότητας που έχει απ' όλα. Από τις μεγάλες αστυνομικές έρευνες και την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να έχει απλώσει τη δράση του σε ζωοκλοπές, εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις, μέχρι και τις δικαστικές εξελίξεις με τις απολογίες για την υπόθεση του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου στα Χανιά. Στο μεταξύ, η καθημερινότητα των πολιτών εξακολουθεί και δοκιμάζεται. Οι υψηλές θερμοκρασίες φέρνουν στα όρια το σύστημα υδροδότησης του Ηρακλείου, με κατοίκους σε αρκετές περιοχές να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η μάχη απέναντι στις φωτιές συνεχίζεται και η πολιτική προστασία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σήμερα να υπενθυμίσουμε ότι στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς είναι κατηγορίας 3. Οι τρεις νομοί που σας ανέφερα είναι στο κίτρινο, δηλαδή ο κίνδυνος είναι υψηλός. Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με ανθρώπινες ζωές και αποτυπώνουν μια βαθύτερη εικόνα για την κοινωνία. Τα τροχαία, κυρίες και κύριοι, που συνεχίζουν να στερούν ζωές στην άσφαλτο. Σήμερα τα ξημερώματα λίγο μετά τις 5:30 ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Μάλια. Το τροχαίο έγινε όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες η μηχανή που οδηγούσε ο άτυχος νέος εξετράπη της πορείας της, με συνέπεια το όχημα να προσκρούσει σε τοίχο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που ενημερώθηκαν και βρέθηκαν άμεσα στο σημείο τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του, με βαρύτατα τραύματα, και όπως επιβεβαίωσε η διοίκηση του Βενιζελίου νοσοκομείου, εκεί όπου μεταφέρθηκε ο άτυχος νέος, ο 26χρονος μεταφέρθηκε δυστυχώς νεκρός και οι γιατροί διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό του. Και δεν έχουν περάσει λίγες ώρες από το πρόσφατο, από το τελευταίο ρεπορτάζ που κάναμε χθες με τον Γιάννη Τολιονάκη και δώσαμε τα στοιχεία γύρω από τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη από την αρχή του έτους. Χθες μιλούσαμε για 22 νεκρούς από την αρχή του έτους, πλέον 23 μετά και το σημερινό τροχαίο δυστύχημα. 8 από τους 22 ανθρώπους είναι κάτω των 25 ετών. Μία αύξηση που έχει καταγράψει 47%, μία αύξηση που ανέρχεται στο 47% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, οπότε και είχαν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία 15 άνθρωποι. Σε επίπεδο περιφερειακών ενωτήτων, το Ηράκλειο καταγράφει τα περισσότερα θύματα με 9 νεκρούς μαζί με τον σημερινό. Ακολουθούν τα Χανιά με 6, το Ρέθυμνο με 5 και το Λασίθι με 3. Στην υπόλοιπη Ελλάδα η πολιτική επικαιρότητα, η οικονομία και οι νέες ρυθμίσεις για τους πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ διεθνώς οι εξελίξεις συνεχίζουν να διαμορφώνουν ένα βέβαιο σκηνικό με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις κρίσεις βεβαίως να παραμένουν ανοιχτές. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τι θα γίνει με τον καιρό σήμερα, να τον δούμε αναπεριφερειακή ενότητα όπως συνηθίζουμε να κάνουμε. Ο καιρός σήμερα βέβαια θα είναι έθριος σε ολόκληρη την Κρήτη. Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι η ηλιοφάνεια
οι υψηλές θερμοκρασίες και οι βόρειοι άνεμοι που θα ενισχύονται σύμφωνα με τους μετεωρολόγους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες απνέουν μέχρι και 5 με 6 μποφόρ και για τον λόγο αυτό έχει δοθεί σήμερα από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και λόγω βεβαίως της ξηρασίας. Στο Ηράκλειο, στον ομό Ηρακλείου, ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη ως ισχυρή, φτάνοντας τοπικά τα 5 μποφόρ. Στο Ηράκλειο θα έχουμε θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς, στη Μεσαρά έως 35, ενώ στα ορεινά θα είναι ελαφρώς σε χαμηλότερα επίπεδα και θα ξεκινά από 24 και θα φτάνει τους 30 βαθμούς. Το ίδιο και στο νομό Χανίων, ηλιοφάνεια θα έχουν και οι Χανιώτες σήμερα με καθαρό ουρανό αλλά με βοριαδάκια που θα είναι πιο αισθητά στα βόρεια παράλια. 25 με 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην περιφερειακή ενότητα Χανίων και περισσότερο στο αστικό κέντρο και σε περιοχές έξω από την πόλη η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς. Έθριος ο καιρός, κυρίες και κύριοι, και στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Οι βόρειοι άνεμοι πνέουν μέτρη μέχρι και το μεσημέρι και το απόγευμα γύρω στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία μέχρι τους 34 βαθμούς. Επομένως, η γενική εικόνα στην Κρήτη για σήμερα θα είναι η ηλιοφάνεια σε όλο το νησί, οι μέγιστες θερμοκρασίες από 33 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου, βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ, τοπικά θα είναι και ισχυρότεροι, αυξημένη προσοχή λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και κανονικές συνθήκες για μπάνιο, με προσοχή βέβαια στα βόρεια παράλια λόγω των βόρειων ανέμων. Αυτά και από την πρόγνωση του καιρού. 28 13 82 300, το τηλεφωνικό κέντρο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Καλημέρα σε όλους όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου σας. Καλημέρα σε όλους όσοι πηγαίνετε στην εργασία σας ή βρίσκεστε ήδη σε αυτήν. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 12 σε αυτό το πρωινό της Τρίτης 28 Ιουλίου. Σήμερα γιορτάζει ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας. Το Περού γιορτάζει την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία στις 28 Ιουλίου του 1821. Σήμερα είναι η μέρα της βάπτισης των Ρος στην Ρωσία και η μέρα του ναυτικού επίσης στην Ρωσία. Να πούμε δύο λόγια για την Οσία Ειρήνη την Χρυσοβαλάντου, η οποία τιμάται σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία, μία από τις πιο αγαπητές μορφές της μοναχικής παράδοσης, η οποία έμεινε στην ιστορία για την ταπεινότητα, την προσευχή και την βαθιά της πίστη. Γεννήθηκε στην Καπαδοκία τον 9ο αιώνα, σε μια εποχή μεγάλων θρησκευτικών αναταράξεων. Σύμφωνα μάλιστα με την παράδοση, καταγόταν από ευγενή οικογένεια και είχε εξαιρετική μόρφωση και πνευματικά χαρίσματα. Αρχικά προοριζόταν να γίνει σύζυγος του αυτοκράτορα Μιχαήλ του Τρίτου, όμως η ζωή της πήρε διαφορετική

0: διαφορετικό δρόμο. Η Ιωσία Ειρήνη κοιμήθηκε σε βαθιά γεράματα, έχοντας αφιερώσει όλη της τη ζωή στην προσευχή και την προσφορά. Η μορφή της παραμένει μέχρι και σήμερα ένα σύμβολο πίστης, υπομονής και εσωτερικής δύναμης. Στα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, το 1821 οι Σουλιώτες πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Το 1822 η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτριου Υψηλάντη, του Παπαφλέσα και του Νικηταρά. Το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία και έτσι έχουμε την αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Αυστρο-Ουγγαρία κήρυξε στην ουσία τον πόλεμο στη Σερβία έναν μήνα μετά τη δολοφονία του διαδόχου του Αυστριακού θρόνου Φραγκίσκου Φερδινάρδου στο Σεράγεβο. Η δολοφονία αυτή αποτέλεσε τη σπίθα, όμως πίσω από αυτήν υπήρχαν χρόνια ένταση στην Ευρώπη, ανταγωνισμοί μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, εθνικισμοί, εξοπλισμοί και ένα εύθραυστο σύστημα συμμαχιών που έμελε να παρασύρει ολόκληρο τον κόσμο. Μέσα σε λίγες ημέρες η σύγκρουση επεκτάθηκε, η Ρωσία στήριξε τη Σερβία, η Γερμανία μπήκε στον πόλεμο στο πλευρό της Αυστρο-Ουγγαρίας, ενώ η Γαλλία και η Βρετανία ακολούθησαν. Για 4 χρόνια εκατομμύρια στρατιώτες έζησαν τη φρίκη των χαρακομμάτων σε έναν πόλεμο όπου για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν μαζικά νέα όπλα όπως άρματα μάχης, αεροπλάνα και χημικά αέρια. Ο απολογισμός ήταν τραγικός, περίπου 10 εκατομμύρια στρατιώτες σκοτώθηκαν, αυτοκρατορίες κατέρευσαν και ο κόσμος άλλαξε για πάντα. Το 1948, μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές και θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερ Λούτβιχ Γκούντμαν. Το 1998 το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για την δέσμευση περιουσίας της στα κατεχόμενα. Το 1836 γεννιέται ο Εμμανουήλ Ροΐδης, Έλληνας λόγιος και συγγραφέας, και το 1974 ο Αλέξης Τσίπρας, Έλληνας πολιτικός, πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2015 έως το 2019. Αυτά και από την ταυτότητα της ημέρας και τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαβίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
4: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
5: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα.

0: αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.ldu.gr.
1: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, και από την τοπική επικαιρότητα βεβαίως ξεχωρίζει και η υπόθεση με τους 8 συλληφθέντες που σύμφωνα με την Ελλάδα αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο. Μία πολύ μεγάλη επιχείρηση που ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα και ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα και είχε απολογισμό 8 συλλήψεις. Τα μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα

Ηρακλείου προκειμένου να τους απαγγελθούν οι διώξεις που θα κρίνει ο εισαγγελέας. Πρόκειται σύμφωνα με τις αρχές για την πέμπτη ομάδα που οδηγείται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος σε περιοχές του νησιού, σε περιοχές της Κρήτης, εδώ και αρκετούς μήνες που έχουμε αλλεπάλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις. Η χθεσινή έγινε σε περιοχές των Αστερουσίων, του Δήμου Αρχαρών Αστερουσίων και του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Έχουμε 8 συλλήψεις. 4 από τους 8 συλληφθέντες φέρονται να είναι μέλη της ίδιας οικογένειας και 4 ακόμα συλλήψεις προσώπων, τα οποία κατηγορούνται όλα για κατά περίπτωση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπή κατ' εξακολούθηση, κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, για εκβιάσεις και για εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έρευνα, λένε οι πληροφορίες, βασίστηκε σε τουλάχιστον 20 με 25 καταθέσεις κατοίκων της περιοχής, στην οποία έγινε η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και οι οποίοι είχαν καταγγείλει περιστατικά καταπατήσεων, εκβιασμών, αλλά και πολλές άλλες παράνομες ενέργειες. Οι αρχές αυτό που έκαναν ήταν να συνδέσουν τα στοιχεία που είχαν προκύψει από τις έρευνες για 2 τουλάχιστον προηγούμενες εγκληματικές οργανώσεις σε Αμάρι και Κίσαμο Χανίων, και από την αξιολόγηση προέκυψαν, σύμφωνα πάντα με αξιωματικούς της αστυνομίας, ενδείξεις για διάβλο επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων, ένα γεγονός που, αν θέλετε, οδήγησε και στην εξάρθρωση της συγκεκριμένης οργάνωσης. Και η άλλη υπόθεση που απασχολεί τις τελευταίες ώρες την τοπική επικαιρότητα είναι η σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων και του καθηγητή τοξολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για κατηγορίες που έχουν να κάνουν με αλλίωση πορισμάτων και τοξικολογικών εξετάσεων. Ο μεν ιατροδικαστής Χανίων απολογήθηκε, μέχρι και τα ξημερώματα κράτησε η απολογία του, οδηγήθηκε χθες το απόγευμα στον ανακριτή, από τον οποίο είχε πάρει προθεσμία, και η απολογία του διήρκησε περίπου 6 ώρες και λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα βγήκε η απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως είναι η καταβολή χρηματικής εγγύησης η καταβολή χρηματικής εγγύησης περίπου 20.000 ευρώ, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ ελεύθερος αφέθηκε και ο καθηγητής τοξολογίας επίσης με περιοριστικούς όρους. Η συνήγορος του ιατροδικαστή δήλωσε μετά το πέρας της διαδικασίας σήμερα τα ξημερώματα ότι ο πελάτης της αρνείται όλες τις κατηγορίες, κάνει λόγο για στοχοποίησή του και υποστηρίζει ότι οι υποθέσεις για τις οποίες κλήθηκε να απολογηθεί δεν συνδέονται, σύμφωνα με τον ίδιο, ούτε με εγκληματική οργάνωση, ούτε με την υπόθεση Μανιουδάκη, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του κατά διάρκεια τροχονομικού ελέγχου. Λοιπόν, να σας πω κάτι που μόλις μας ήρθε, μόλις έγινε γνωστό. Σήμερα το πρωί αποκολλήθηκαν στοιχεία από διατηρητέο κτίριο στην οδό Evans, στη Μικρή Evans, απέναντι από το τραπεζικό κατάστημα. Εκεί βρέθηκε ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας και δημοτικής περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης και στελέχη της δημοτικής αστυνομίας και της πολιτικής προστασίας. Ο χώρος αποκλείστηκε για την αποφυγή ατυχήματος και από την πολεοδομία αναζητείται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ώστε να προχωρήσει άμεσα στις εργασίες άρσης της επικινδυνότητάς του. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην πόλη του Ηρακλείου αυτό, με τα διατηρητέα κτίρια αλλά και γενικότερα με τα επικινδύνως ετοιμόρροπα. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές. Αυτή τη φορά ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Μία είδηση που ήρθε από το κέντρο του Ηρακλείου στην Μικρή Evans.

Σήμερα για τρίτη ημέρα συνεχίζεται και η αποκλιμάκωση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου, κυρίες και κύριοι, με τις αγορές να αντιδρούν θετικά μετά την πάμψη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στην ελληνική αγορά πάντως αισθητές μειώσεις στην Αντλία αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας, ωστόσο το σημερινό δελτίο τιμών των δηληστηρίων δεν εμφανίζει ακόμη κάποια αποκλιμάκωση. Η τιμή του πετρελαίου αυτή την ώρα βρίσκεται στα 84 δολάρια το βαρέλι και παρά τη βελτίωση εξακολουθεί να καταγράφεται σημαντική άνοδο σε επίπεδο μήνα της τάξης περίπου του 16%. Στη λιανική αγορά οι τιμές παραμένουν ξεκάθαρα πάνω από τα 2 ευρώ και εδώ στο Ηράκλειο η μέση τιμή κυμαίνεται στα 2 με 2,05 ευρώ το λίτρο για την απλή αμόλυβδη, η οποία έχει σημειώσει μία αύξηση 4,5%.

0: της 100 και αν εξετάσει κανείς τα στοιχεία, τα αναλυτικά στοιχεία, οι διαφορές από νομό σε νομό φτάνουν τα 8 έως και τα 11 λεπτά το λίτρο. Δημήτρη, πόσο είχε η βενζίνη, η απλή αμόλυβδη στην Άξο την περασμένη εβδομάδα, θεωρείς? 2,30 η μέση τιμή για την απλή αμόλυβδη και 2 μέχρι και 2,70, 2,75 η κατοστάρα. Στην Άξο αυτό, ένα νησί το οποίο βρίθη τουριστών αυτή την περίοδο, είναι γεμάτο κυριολεκτικά από τουρίστες, τόσο από ξένους όσο και από Έλληνες, και γενικότερα είναι ένα θέμα αυτό με την ακρίβεια στα ελληνικά νησιά, η οποία καλπάζει και έχει αναγκάσει αρκετά νοικοκυριά στην Ελλάδα να μην μπορούν καν να τα πλησιάσουν, τόσο εξαιτίας των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, τα οποία έχουν πιάσει ταβάνι πλέον, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι από το Ηράκλειο για να μεταβεί κάποιος στην Άξο, μία τετραμελής οικογένεια για παράδειγμα, θέλει 800 ευρώ, μιλάμε αν έχει παιδί άνω των 5 ετών που πληρώνει κανονικό εισιτήριο, 800 ευρώ μόνο να πάει και να έρθει στην Άξο με το πλοίο, το γρήγορο το πλοίο που πάει στις Κυκλάδες. Από εκεί και πέρα η ακρίβεια συνεχίζει να χτυπά τα ελληνικά νοικοκυριά και από ό,τι φαίνεται το επόμενο διάστημα θα έχουμε και νέες ανατιμήσεις σε αρκετά προϊόντα, παρά τις προσπάθειες που τουλάχιστον λένε ότι κάνουν στο κυβερνητικό επιτελείο για να πατάξουν την ακρίβεια και την διαφθορά στην αγορά που επικρατεί όλο αυτό τον καιρό.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Της εκπομπής μας ενημέρωσε μία ακροατρία ότι στην οδό Πινδάρου 14 στον Μασταμπά, στη ρομαντική γωνιά, βρέθηκε μία θήκη με πολλές κάρτες. Πολ Παναγιωτόπουλος το όνομα που αναφέρουν οι κάρτες. Όποιος το έχασε, ο κύριος που το έχασε δηλαδή, μπορεί να το παραλάβει αν μας ακούει από την οδό Πινδάρου 14, από το κομμωτήριο που βρίσκεται στον αριθμό αυτό. Είναι μία θήκη που έχει μέσα αρκετές κάρτες, περίπου 15, μας είπε η ακροάτρια. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου Γιώργος Καραντινός. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραντινέ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, για το θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες, να καταλάβουμε, και γι' αυτό ζητήσαμε λίγο και την δική σας συνδρομή, να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με το email της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου. Τελικά ήταν απόπειρα ηλεκτρονικής απάντησης ή κάτι άλλο, κύριε Καραντινέ?
1: Κύριε Παπαδάκη, υπήρξαν δύο ανακοινώσεις. Η πρώτη ήταν για την ανισότητα της ενημέρωσης των συνδημοτών μας, και μάλιστα και μέσω του Ράδιο Κρήτη έκανα παρέμβαση στην εκπομπή, δεν θυμάμαι, δεν κάνω λάθος, του κ. Αγυράκη, για την αμεσότητα της ενημέρωσης των Χριστών. Αυτό λοιπόν δεν ήταν ακριβές και γι' αυτό βγήκε έπειτα από λίγο ένα άλλο, μια άλλη ανακοίνωση, ναι, που στην ουσία λέει τα εξής. Μετά από ενδελεχή εξέταση, το δεύτερο κείμενο απέδωσε στην πραγματικότητα και ουσιαστικά ενημέρωσε ότι δεν υπήρξε παραβίαση του λογαριασμού της Δημοτικής Αστυνομίας, με τις συνέπειες που αυτό θα είχε, προσωπικά δεδομένα δημοτών, πρόσβαση αρχεία και άλλα. Δεν παραβιάστηκε λοιπόν ο λογαριασμός της Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά έγινε ηλεκτρονικό στάρεμα, όπως λέγεται διεθνώς phishing, σε κάποιο χρήστη της υπηρεσίας του οποίου πήραν τον κωδικό. Έπειτα έστησαν ένα πρόγραμμα σε ένα υπολογιστή στην Ισπανία, του οποίου χρήστης ήταν κάποιος από την Ινδία, για τους οποίους γνωρίζομαι τις IP, προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Έστειλαν μήνυμα σε 4 δημότες μόνο, γιατί στο μεταξύ μπλοκάραμε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση, είχε το όνομα χρήστη του υποκλοπέα και αλλάξαμε τις ρυθμίσεις setting στον χρήστη που έγινε υποκλοπή. Έγινε έλεγχο στον κεντρικό διακομιστή του Δήμου και δεν παρατηρήθηκε καμία παραβίωση και ενημερώσαμε μήνυμα τις 4 συμπολίτες μας ώστε να μην προβούν σε καμία ενέργεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα και με την αφορμή της ερώτησής σας θα πρέπει να ξαναεπαναλάβουμε ότι δεν πρέπει οι συνδημότες μας να απαντούν σε φερόμενα email υπηρεσιακά, είτε είναι αυτά από την εφορία, είτε είναι από την αστυνομία, είτε είναι από τη δημοτική αστυνομία, από οποιοδήποτε φορέα δεν πρέπει να
0: στέλνει. Γενικότερα η δημοτική αστυνομία στέλνει μηνύματα στους πολίτες? Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να στείλει η δημοτική αστυνομία ένα μήνυμα? Είναι κάτι που, που συνηθίζεται, θέλω να πω.
1: Υπάρχει σε μερικές περιπτώσεις στέλνουμε email, αλλά τα email της Δημοτικής Αστυνομίας είναι σε απάντηση αιτημάτων.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Οπότε ο χρήστης και τηλεφωνικά μπορεί να ενημερωθεί και με το email να απαντήσει σε email. Αλλά ποτέ η Δημοτική Αστυνομία και καμία υπηρεσία δεν θα ζητήσει 1013 ή 1030 ευρώ όπου ζητήσανε, που ζητούσαν τα συγκεκριμένα μέρη. 1013 για την ακριβία. Ποτέ καμία υπηρεσία δεν θα ζητήσει να τη στείλουν χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό να έχουν στο μυαλό του συνδημότες μας, ούτως ώστε να προφυλακτούν, διότι είναι μία απάτη που δυστυχώς υπήρξε στο παρελθόν πολλές φορές και στο μέλλον θα επιχειρηθεί. Και αυτό το οποίο προέχει είναι η ενημέρωση την οποία κάνουμε και μέσω της εκπομπής και του σταθμού σας, ούτως ώστε να είναι υποψιασμένοι.
0: Επομένως δεν χάκαραν το email της Δημοτικής Αστυνομίας, έφτιαξαν ένα ψεύτικο μήνυμα

0: που έμοιαζε να έρχεται από τη δημοτική αστυνομία.
1: Ισχύει ακριβώς αυτά που σας διάβασα.
0: Mm-hmm.
1: Ένα ψάρεμα. Μπήκανε φίσινγκ λέγεται, αλλά η υπηρεσία έδρασε άμεσα και από ό,τι ξέρουμε δεν υπήρξαν, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, δεν υπήρξαν συμπολίτες που να χάσανε χρήματα.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν, κύριε Καραντινέ?
1: Και στο παρελθόν, κύριε Παπαδάκη, έχει επιχειρηθεί, όχι μέσω της αστυνομίας, μέσω άλλων υπηρεσιών. Και θα επιχειρηθεί και στο μέλλον, δυστυχώς. Γι' αυτό επαναλαμβάνομαι, καμία υπηρεσία δεν ζητάει χρήματα για οποιοδήποτε λόγο. Εάν λένε βιαζόμαστε, πρέπει, χάνεται τα λοιπά, σε δύο λεπτά σας απαντώ. Παίρνουν το λογιστή τους, το συζητούν ή την αστυνομία απευθείας ή τη δημοτική αστυνομία, όποιο θέλουν να πάρουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Καραντινέ, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και εσάς τους ακροατές μας, κύριε Παπαδάκη.
0: Έχουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή και ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας, ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης, επικεφαλής βεβαίως της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραμαλάκη.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έχει προκύψει ένα ζήτημα εδώ με το email της Δημοτικής Αστυνομίας. Φαντάζομαι ακούγατε τον κύριο Καραντινό. Εσείς ωστόσο έχετε στείλει και μία επιστολή προς τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ναι.
2: Αυτά ακριβώς ρωτούσα χθες. Περίμενα ότι θα συζητηθεί στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο βέβαια ήταν διαδικτυακά και μόνο δύο θέματα είχε.
0: Mm-hmm.
2: Κανονικά θα γίνει την επόμενη Δευτέρα. Αλλά ζητούσα απαντήσεις και για τους, τους δημοτικούς συμβούλους, αλλά κυρίως για τους δημότες. Αυτά ακριβώς που ανέφερε τώρα ο κύριος Καραντινός, ο κύριος Αντιδήμαρχος. Γιατί υπήρχε μια... τα ερωτήματα που είχα βάλει ήταν συγκεκριμένα. Νομίζω τα απάντησε ο κύριος Αντιδήμαρχος. Για να ξέρει ο κόσμος, γιατί είναι να ξέρετε... ένα θέμα που απασχολεί τη σημερινή κοινωνία, έτσι, δεν αφορά μόνο το Δήμο, αφορά και πολύ μεγαλύτερες οργανισμούς κλπ, οι οποίοι δέχονται καθημερινά επιθέσεις και θα πρέπει...
0: Και εσείς ο ίδιος δεν το έχετε αντιμετωπίσει στο παρελθόν?
2: Πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη και ενημέρωση στους δημότες, mm-hmm. αλλά και πολύ μεγάλη προσοχή από τους ίδιους τους δημότες. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Δήμος δεν ζητά ποτέ χρήματα με ηλεκτρονικό μήνυμα και καμία υπηρεσία δεν ζητά εγγύηση για παράβαση μέσω email. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι δημότες ότι να μην ανοίγουν συνδέσμους ή συνημένα σε ένα τέτοιο μήνυμα και να μην δίνουν ποτέ τραπεζικά ή προσωπικά στοιχεία. Να επαληθεύουν με τηλεφώνημα στον ίδιο το Δήμο σε αριθμό που βρίσκουν οι ίδιοι, όχι σε αριθμό που γράφει το ύποπτο μήνυμα. Αν κάποιος πληρώσει, αλλά είπε ο κύριος Καραντινός ότι το εξετάσανε, αν κάποιος εν πάση περιπτώσει σε άλλη περίπτωση πλήρωσε, να έρθει αμέσως επικοινωνία με την τράπεζα για έτοιμα ανάκληση της συναλλαγής. Γιατί ξέρετε, οι πρώτες ώρες είναι κρίσιμες. Mm-hmm. Να γίνει καταγγελία στις αρμόδιες υπηρεσίες και να ενημερώσουμε κυρίως τους γονείς μας, τους ηλικιωμένους ανθρώπους, γιατί είναι η ομάδα που στοχοποιείται περισσότερο και πολλές φορές διστάζει και να πει μετά ότι εξαπατήθηκε. Αυτές είναι έτσι κάποιες πρόχειρες συμβουλές που θα ήθελα να δώσω, γιατί είναι ένα πραγματικά θέμα και από την πλευρά του Δήμου φαντάζομαι ότι όχι, με αφορμή και το συγκεκριμένο και την ανάδειξη του θέματος, ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει παρέμβαση στα αρχεία και στα προσωπικά δεδομένα των δημοτών μας, στα αρχεία όχι μόνο της Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά συνολικά του Δήμου.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραμαλάκη, σας ευχαριστώ για την συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Σας ευχαριστώ.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας, ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης. Σε συνέχεια

της συνομιλίας που είχαμε με τον κύριο Καραντινό για την παραβίαση του email που τελικά δεν ήταν παραβίαση της Δημοτικής Αστυνομίας και μας έδωσε και κάποιες συμβουλές ως και απόστρατος της αστυνομίας και ειδικό σε τέτοια θέματα για το τι πρέπει να κάνουμε γύρω από αυτό το αντικείμενο. Δεν θα πρέπει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές αυτούς τους ανθρώπους που είναι οι πιο αρμόδιοι από όλους και τον πρώην διοικητή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος αλλά και άλλους ειδικούς που λένε το εξής απλό: θα πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί, να μην απαντούμε σε email που δεν γνωρίζουμε, σε περίεργα links που στέλνουν αυτή την περίοδο οι επίδοξοι απατεώνες. Και ξέρετε, είναι πάρα πολλοί οι τρόποι που προσπαθούν αυτοί οι απατεώνες να εξαπατήσουν τα θύματα τους, από email που αναγράφεται ότι το δέμα σας ήρθε, που στην ουσία μπορεί και να μην περιμένεις καθόλου δέμα και να σου έρθει ένα email ότι το δέμα σου έφτασε και ότι πάτασε αυτό τον σύνδεσμο για να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου προκειμένου να το παραλάβεις, μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι άλλο σκαρφίζονται καθημερινά για να εξαπατήσουν τα θύματά τους. Αυτό, κλείνουμε με αυτό το θέμα και να αναφερθώ σε κάποιες φωτογραφίες που μας έστειλε αναγνώστης και έρχονται από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και από ό,τι βλέπουμε η ουρά έξω από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου είναι τεράστια. Άνθρωποι περιμένουν, άλλοι με καπέλα, άλλοι χωρίς καπέλα, μέσα στον ήλιο και σύμφωνα με τον ακροατή η ουρά ξεπερνά τα 300 μέτρα. Μιλάμε για μία άκρος καλοκαιρινή ημέρα, η ζέστη είναι αρκετή και αυτό που λέει ο ακροατής είναι ότι δεν μπορούν να βάλουν τα άτομα στην Κνωσό, να προχωρήσει η ουρά και να μπουν όλοι μέσα να δουν τις αρχαιότητες. Περιμένουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ωστόσο εμείς θα έχουμε στη συνέχεια την ευκαιρία να δούμε λίγο τι γίνεται στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, ποια είναι η επισκεψιμότητά του. Θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο που διαχειρίζεται τα εισιτήρια και τις εισόδους και εξόδους των ξένων επισκεπτών, αλλά και των Ελλήνων, και γενικότερα θα ανοίξουμε λίγο το θέμα του τουρισμού, να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο Κρήτης. Ο Ιούλιος έφυγε σχεδόν, μπαίνουμε στον Αύγουστο, τον μήνα, τον παραδοσιακό μήνα των διακοπών. Βέβαια, το τουριστικό ρεύμα στην Κρήτη έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και θα είχε ενδιαφέρον να καταγράψουμε ακριβώς τι γίνεται, ποιες είναι οι αφίξεις που καταγράφονται, ποιες είναι οι πληρότητες στα ξενοδοχεία και βεβαίως και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Πάμε σε μία διακοπή να ακούσουμε και στη συνέχεια το δελτίο ειδήσεων με την Χριστίνα Μαστογιαννάκη και λίγο μετά τις 11 θα συνεχίσουμε την ενημέρωση επικοινωνώντας με τους καλεσμένους μας. Μην ξεχνάτε, 2810-382-300 το τηλεφωνικό κέντρο του Ραδιοκρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Πάμε.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τμήματα διατηρητέου κτηρίου αποκολλήθηκαν νωρίτερα στην οδό Εύαν στο κέντρο του Ηρακλείου προκαλώντας αναστάτωση. Ο χώρος αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες αναζητούν τον ιδιοκτήτη για την άμεση άρση της επικινδυνότητας. Εντείνονται φωνές σε Νέα Λικαρνασσό και Τιμπάκι υπέρ της επανίδρυσης ανεξάρτητων δήμων με κατοίκους να κάνουν λόγο για αναπτυξιακή στασιμότητα, ελλείψεις σε υποδομές και αίσθημα εγκατάλειψης. Όπως υποστηρίζουν, η διοικητική αυτοτέλεια θα μπορούσε να συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των τοπικών αναγκών και στην αναπτυξιακή προοπτική των περιοχών. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο καταγράφηκε στους δρόμους της Κρήτης. Τη ζωή του έχασε 26χρονος μοτοσυκλετιστής στα ξημερώματα στα Μάλια όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες η μηχανή του καρφώθηκε σε τοίχο. Για την Παρασκευή μεταφέρθηκε η τηλεδιάσκεψη για το έργο του μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Οι αγρότες του ειδικού καθεστώς ΦΠΑ εξαιρούνται πλήρως από την υποχρέωση έκδοσης ψηφιακού δελτίου αποστολής όταν μεταφέρουν οι ίδιοι τα προϊόντα τους. Σύμφωνα με τον πρόσφατο οδηγό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο για τη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων με συγκεκριμένες διευκολύνσεις, εξαιρέσεις και ορόσημα. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε ομόφωνα τα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, που υπέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση στον κατηγορουμένο στελεχών της Εργοσέ. Η διαδικασία συνεχίζεται με την εκφώνηση του κατηγορητηρίου για τους 36 κατηγορούμενους από την εισαγγελία. Μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Σταθερή παραμένει η κατάσταση με τη φωτιά κοντά στη Μπορντό. Την ίδια ώρα, οι Ισπανοί πυροσβέστες μάχονται να περιορίσουν τις πυρκαγιές κοντά στη Μαδρίτη πριν αλλάξουν οι άνεμοι. Στα αθλητικά, διπλή μεταγραφική επιτυχία για τον Όφη με την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ για 2 χρόνια και του κεντρικού αμυντικού της Παλέρμου Δημήτρη Νικολάου με τη μορφή δανεισμού για 1 χρόνο. Οι 2 παίκτες υπέγραψαν τα συμβόλαιά τους και σήμερα θα ταξιδέψουν για την Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όφη. Το δεύτερο φιλικό του στην Ολλανδία θα δώσει Όφη απόψε στις 8 το βράδυ με αντίπαλο την Ολλανδική Μπρέντα. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρεος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνοούν βόρει 4 με 6 μποφόρ και βαθμία 6 με 7 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 12.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην εκπομπή, επιστρέφουμε και ακούστε κάτι το οποίο ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Σε έναν κόσμο που αλλάζει, σπουδές νομικής χρειάζονται ισχυρά ακαδημαϊκά θεμέλια, ευρωπαϊκή αντίληψη και διεθνή προοπτική. Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει ενεργά στον Διεθνή Επιστημονικό Διάλογο με ακαδημαϊκούς που παρουσιάζουν το ερευνητικό τους έργο σε σημαντικά συνέδρια στην Ευρώπη και διεθνώς. Αυτή η εξωστρέφεια αντανακλάται και στις σπουδές. Οι φοιτητές σπουδάζουν ελληνικό δίκαιο σε ένα σύγχρονο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον με έμπειρο διδακτικό προσωπικό, ολοκληρωμένη φοιτητική υποστήριξη και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε Ελλάδα και Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινά τον Οκτώβριο 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy. Αυτά και από την ιδιοσιογραφία την υπόλοιπη. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον κύριο Νίκο Φιλιππάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Φιλιππάκη, εδώ και αρκετούς μήνες ακούμε διάφορα πράγματα και διάφορες έτσι εξαγγελίες και ανακοινώσεις για το νέο σοφρονιστικό κατάστημα στο οποίο θα μεταφερθούν, από ό,τι έχουμε καταλάβει και θέλουμε να μας διορθώσετε αν κάνουμε λάθος, οι κρατούμενοι που βρίσκονται στις φυλακές Αλικαρνασσού. Δηλαδή μιλάμε για το σοφρονιστικό κατάστημα, για τις φυλακές, τις Κουρούνες, Νεαπόλεως Λασιθίου. Αλλά πρωτού πάμε σε αυτό και να δούμε τι γίνεται πρακτικά, τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι, θέλω λίγο να μας δώσετε την εικόνα από τις υφιστάμενες φυλακές στην Νέα Αλικαρνασσό. Ποιο είναι το κλίμα αυτή την περίοδο? Και το ρωτάω αυτό διότι κατά καιρούς βλέπουμε ότι το σοφρονιστικό κατάστημα, που είναι αρκετά παλιό, δεν μπορεί τελικά να φιλοξενήσει πολλές φορές τον αριθμό των κρατουμένων που έχει.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Σχεδόν τα τελευταία 20 χρόνια που είμαι στις φυλακές και στο κατάστημα κράτης Αλικαρνασσού δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά ώστε να υπάρχει μια βελτίωση ή μια πρόοδο, είτε προς τις νέες φυλακές είτε προς τις υφιστάμενες. Το κατάστημα είναι όχι απλά παλιό, θα μπορούσε να είναι και αρχαίο. Οι συνθήκες κράτησης είναι πάντα σε πίεση, οι συνθήκες εργασίας το ίδιο, γι' αυτό και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια διορίζονται σοφρονιστικοί υπάλληλοι, αλλά αμέσως μετά την πρόσληψή τους είτε αποχωρούν λόγω των απολαβών τους, ναι, είτε λόγω των συνθήκων εργασίας. Δεν πάει άλλο, έχει τερματίσει. Δηλαδή εγώ θυμάμαι από το 2007 μεταφερόμασταν στο νέο κατάστημα και μεταφορά δεν βλέπουμε να γίνεται.
0: Από το 2007 μεταφέρεστε, υποτίθεται, στις Κουρούνες, αυτό εννοείται?
1: Είναι και λίγο ως πολύ, είτε όταν έχουμε εκλογές, είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά. Κάθε χρόνο μας λένε ότι μέσα στην επόμενη χρονιά θα μεταφερθούμε, αλλά εργολάβοι πάνε και έρχονται. Το κατάστημα από τότε που ξεκίνησε να κατασκευάζεται, στην ουσία θα χρειάζεται να φτιαχτεί ξανά.
0: Μετά από τόσα χρόνια εννοείται.
1: Βέβαια, τα πετά και τα σίδερα δεν συντηρούνται, διότι υποτίθεται είναι στην κατασκευή. Όταν φτιάχνεις κάτι, παράδειγμα το 2012, και έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν έχουμε πάει εμείς εκεί ώστε να τη λειτουργήσουμε, θα χρειαστεί να ξαναφτιαχτεί.
0: Πρωτού πάμε σε αυτό το κομμάτι, δώστε μας λίγο έτσι το κλίμα σήμερα στις φυλακές Αλικαρνασσού.
1: Είμαστε υπεράριθμοι στην Αλικαρνασσό, αριθμούμε πάνω από 300 κρατούμενους σε μια μονοπτέρυγη φυλακή, όπου οι εντάσεις είναι διαρκείς. Δεν μπορούν να υπάρχουν συνθήκες κράτησης είτε συνθήκες εργασίας μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Και μέσα σε όλα αυτά δεν υπάρχει και κάτι από το Υπουργείο ή από τους υπεύθυνους αρμόδιους προς τη συντήρηση της φυλακής Αλικαρνασσού, αλλά ούτε και πρόβλεψη για το πότε θα μεταφερθούμε στην καινούργια.
0: Πόσοι θα έπρεπε να είναι κανονικά οι κρατούμενοι στις φυλακές Αλικαρνασσού, δηλαδή μέχρι πόσους μπορεί να φιλοξενήσει?
1: Ο μέγιστος αριθμός είναι 200 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς να υπάρχουν ιδανικές συνθήκες. Είναι ένας μέγιστος αριθμός όπου μπορούμε να πούμε ότι η φυλακή υπάρχει με τάξη και ασφάλεια, ας το πούμε. Είναι ο αριθμός που μπορεί να ελέγχεται.
0: Ναι, και για εσάς που εργάζεστε μέσα και για το υπόλοιπο προσωπικό.
1: Και για τους ίδιους.
0: Και για τους ίδιους,
1: είναι
0: ναι.
1: Και για τους ίδιους. Και για το προσωπικό, ναι. Και για τους κρατούμενους. Ό,τι άλλο πέρα από αυτό φέρνει καθημερινά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν κρατούμενοι που δεν θα έπρεπε να κρατούνται στις φυλακές Αλικαρνασσού, κύριε Φιλιππάκη?
1: Κρατούμενοι τώρα, όλοι έχουν ένα ποινικό παρελθόν που βρίσκονται μέσα στις φυλακές. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με βάση το σοφρονιστικό κώδικα έπρεπε να έχουμε ένα τύπο κρατουμένο. Διότι η φυλακή Αλικαρνασσού είναι μονοπτέρυγη. Άρα, με βάση το σοφρονιστικό κώδικα, θα έπρεπε να έχουμε ένα τύπο κρατουμένο. Είναι κάτι το οποίο δεν δύναται να γίνει. Όχι στη φυλακή Αλικαρνασσού, αλλά πουθενά, για αυτή τη στιγμή που είμαστε υπεράριθμοι στο γενικό αριθμό των κρατουμένων και με βάση τελευταίες αλλαγές του ποινικού κώδικα, όπου δεν υπήρξε πρόβλεψη για αύξηση των θέσεων των κρατουμένων, δεν μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός, άρα δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα από αυτά.
0: Επομένως,
1: εννοείται ότι έχουμε και κρατούμενους που δεν θα έπρεπε να είναι.
0: Ναι, γιατί θυμάμαι στο παρελθόν υπήρχε και κάποιος που ήταν ακροτηριασμένος και κάτι διάφορα έτσι περιστατικά, και γι' αυτό ρώτησα πιο πολύ.
1: Πάντα έχει Αλικαρνασσό. Και όχι μόνο για Αλικαρνασσό, και άλλες φυλακές. Όταν δεν έχεις προβλέψει τις θέσεις των κρατουμένων ή δεν έχεις φροντίσει με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τα χρήματα που λάβαμε τότε, γιατί μέχρι το 2016 τα νέα καταστήματα κράτησε έπρεπε να λειτουργούν σε όλη την επικράτεια.
0: Ναι.
1: Έχουμε φτάσει το 2026 και δεν λειτουργούν. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλεψη αριθμού θέσεων ή τα καταστήματα κράτηση να είναι τα νέα ώστε να αντικαταστήσουν τα παλιά, δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα από αυτά που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Είμαστε υπεύθυνοι, ας το πούμε, για να.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει κράτηση, συνθήκες εργασίας και τα υπόλοιπα.
0: Κατανοητό. Πρωτίστως για εκείνους που είναι μέσα και κατ' επέκταση για το υπόλοιπο προσωπικό.
1: Ναι, συνδέονται. Οι συνθήκες κράτησης συνδέονται με τις συνθήκες εργασίας.
0: Αυτό τώρα το έργο στις Κουρούνες πότε ξεκίνησε, θυμάστε, κύριε Φιλιππάκη? Είστε αρκετά χρόνια, όπως είπατε κι εσείς.
1: Εγώ το 2007 άκουγα ότι μεταφερόμαστε το αργότερο έως το 2016.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε φτάσει το 2026 και δεν έχουμε μεταφερθεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το έργο, όπως και πολλά άλλα, χρησιμοποιούνται πιο πολύ επικοινωνιακά παρά ουσιαστικά. Δηλαδή, θυμάμαι στην τελευταία πενταετία που, ας το πούμε, υπάρχει μία κυβέρνηση, για να μην πάμε στην αλλαγή των κυβερνήσεων, γιατί όλες λίγο πολύ τα ίδια λένε, αλλά ας πάρουμε μία κυβέρνηση η οποία έχει μία μακρά θητεία, η οποία κάθε χρόνο, όποτε αλλάζει γενικό γραμματέα ή υπουργό, έρχεται στην Κρήτη, κάνει δηλώσεις, επισκέπτεται τα καταστήματα και μας λέει ότι την επόμενη χρονιά θα είμαστε στο νέο κατάστημα κράτησης, γιατί δεν πάει άλλο. Όπως γνωρίζετε καλά, τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει και συνεχίζει να περνάει ο καιρός. Η φυλακή Αλικαρνασσού είναι παλιά και οι νέες φυλακές απλά κατασκευάζονται.
0: Μάλιστα. Δεν είναι και πολύ έτσι αισιόδοξα τα όσα μας περιγράφετε.
1: Δεν είναι, γιατί διαρκώς ακούμε ότι οι εργολάβοι παραλαμβάνουν, οι εργολάβοι παρετούνται, ξαναμπαίνουν σε διαδικασίες οι οποίες ξεκινούν από την αρχή, οι άλλες μένουν στη μέση. Οπότε το έργο δεν μπορούμε να ξέρουμε και ποια είναι η πρόοδο του και τι ουσιαστικά, ακόμη και αν μεταφερθούμε, θα βρούμε ένα λειτουργικό. Μετά από τόσα χρόνια δεν ξέρω κάτι το οποίο κατασκευάζεται, αν μπορεί να είναι και λειτουργικό.
0: Ναι, όταν εγκαταλείπεται κάτι, φθήρεται.
1: Ναι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Φιλιππάκη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά.
0: Θα ήθελα τώρα, Δημήτρη, να πάμε στον επόμενο καλεσμένο, να προτού κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, είναι 11 και 20. Πάμε και θα σου πω. Πάμε.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
5: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκι 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε τον επόμενο καλεσμένο, Δημήτρη. Έχουμε, τον έχουμε. Είναι ο κύριος Ανδρέας Μιχελακάκης από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιχελακάκη.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, μας έστειλαν, το έλεγα και νωρίτερα στην εκπομπή, μας έστειλαν φωτογραφίες από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, έξω από τον αρχαιολογικό χώρο εννοείται, με μια πολύ μεγάλη ουρά πολιτών να έχει σχηματιστεί στα εκδοτήρια εκεί στην είσοδο. Φαντάζομαι ότι θα είναι μια δύσκολη ημέρα σήμερα, διότι διακρίνω από τις φωτογραφίες ότι ο κόσμος είναι αρκετά, είναι πολλής.

0: με μικρά παιδιά και άλλοι μεγαλύτεροι άνθρωποι. Και θα ήθελα λίγο να μας δώσετε την εικόνα με την επισκεψιμότητα στην Κνωσό φέτος. Πώς πάμε μέχρι τώρα, διότι φέτος δεν έχουμε καθόλου έτσι ενημέρωση, θα έλεγα, για το πώς κινείται ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού, και θα είχε ενδιαφέρον, νομίζω, να μας δώσετε κάποια στοιχεία πώς κινήθηκαν αυτοί οι καλοκαιρινοί μήνες, πότε είχαμε ρεκόρ, και να κάνουμε και μία σύγκριση, αν γίνεται, με την περσινή χρονιά.
1: Φυσικά, μεγάλη χαρά. Ναι, πραγματικά αυτές οι μέρες είναι λίγο αυξημένος ο κόσμος. Βλέπετε, πλησιάζουμε στην κορύφωση που είναι ο Αύγουστος. Εντάξει, γενικές γραμμές εξυπηρετείται πάρα πολύ γρήγορα ο κόσμος. Έχουμε περίπου στα ίδια επίπεδα είμαστε για το μήνα αυτό που υπερβατάμε με τα περσινά. Έχουμε βέβαια μια μέρα που ήταν στις 25 του μηνός. Αν θυμάστε, ήταν η πρώτη μέρα που έκανε πολύ κρύο και αέρα και ερχόταν για βροχή. Όπου είχαμε ένα ρεκόρ περίπου 25 στις 25 μήνες πριν τρεις μέρες. Πιάσαμε γύρω στους 8.200 επισκέπτες, ενώ ο μέσος όρος, ας πούμε, είναι περίπου 4.000 με 5.000. Χτυπάει και κάποιες στιγμές 6-7, ας πούμε, αλλά εντάξει, προχθεσινή ήταν ρεκόρ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Στα ίδια επίπεδα είμαστε με πέρσι, εκτός από το Μάιο και το Ιούνιο που είχαμε μια έκρηξη, μια μεγάλη άνοδο, δηλαδή τη τάση ξέως των 30.000 με 40.000 ανθρώπων παραπάνω μέσα στο μήνα. Παραδείγματος χάρη, ο Ιούνιος, ας πούμε, το 25 είχε 120.000 ανθρώπους, ενώ φέτος είχε 160. Ενώ ο Ιούλιος φαίνεται να παίζουμε στα ίδια επίπεδα.
0: 160.000 φέτος και 120.000 πέρσι.
1: Πέρσι για τον
0: Ιούνιο.
1: Για τον μήνα Ιούνιο. Ενώ ο Μάιος, ας πούμε, είχε 115.000 πέρσι, ενώ φέτος έπιασε τις 130.
0: Μάλιστα. Και
1: οι μήνες του χειμώνα ήταν χαμηλότεροι. Δηλαδή, φέτος ο χειμώνας, Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος, είχε λιγότερο κόσμο από ό,τι το 25. Ίσως ήταν και οι εποχές τώρα που ήταν οι πολέμοι, ξεκινούσαν.
0: Ο Ιούλιος, μέχρι τώρα, ο Ιούλιος πώς δείχνει?
1: Ο Ιούλιος είμαστε στο ίδιο σχεδόν νούμερο, γύρω σε 150.000 θα πάει. Πέρσι ήταν 153, για να φανταστείτε.
0: Γύρω στους 150.000 θα κλείσει, εννοείται, ναι.
1: Ναι, εκεί θα κλείσει, 151, εκεί κάπου. Ο Αύγουστος συνήθως είναι 170.000 με 180.000, θα δούμε τι θα κάνει. Ελπίζω να είναι καλός για όλους. Η αγοραστική βέβαια δύναμη φαίνεται να είναι χαμηλότερη. Οι ακροατές σας που ακούνε και έχουν μαγαζιά θα το βλέπουν. Φαίνεται ότι ο Ιούλιος τουλάχιστον είχε χαμηλότερο, γιατί έχουμε και κάποια μαγαζιά μέσα στο αρχαιολογικό χώρο τα οποία είναι του Υπουργείου Πολιτισμού και μπορούμε να δούμε. Το πολιτήριο, ας πούμε, που έχει εκμαγεία και βιβλία και διάφορα τέτοια.
0: Δεν αγοράζουμε.
1: Ο Ιούνιος ήταν περίπου 10 με 15% χαμηλότερη ίστραξη από πέρσι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και γενικότερα, αν σας ρωτούσα να μου δώσετε έναν συνολικό αριθμό, πόσες χιλιάδες είναι οι επισκέπτες μέχρι και σήμερα που μιλάμε, υπάρχει?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι περίπου 450.500 από την αρχή του χρόνου.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Από τον Ιανουάριο μέχρι, ναι. Από τον Ιανουάριο μέχρι.
1: Ναι. 500 εκεί κάπου είναι.
0: Μάλιστα.
1: Η συνολική, ας πούμε, επισκεψιμότητα του χώρου είναι πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες για σε ένα χρόνο.
0: Ναι. Εκεί, νομίζω και πέρσι άγγιξε το 1.900.000.
1: Ναι, όχι, το πέρασε το εκατομμύριο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Φέτος, αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε τίποτα, και εύχομαι δηλαδή σε όλους τους ακρατές και δεν έχουν κανένα καλό Αύγουστο και σε όλους τους Έλληνες χωρίς φωτιές και τα λοιπά, πιστεύω ότι θα το περάσουμε. Γενικά τι βλέπω? Γενικά βλέπω ότι ανεξάρτητα από τα γεγονότα, εκτός αν είναι πολέμοι ή μεγάλες φωτιές, αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή στην Ισπανία και στη Γαλλία, όπου αδειάζουν τεράστιες εκτάσεις, 250.000 άνθρωποι άκουσα ότι εκτοπιστήκαν, ας πούμε, για το γίνονται τις φωτιές. Αυτοί θα δημιουργήσουν ένα θέμα στον τουρισμό, δηλαδή κάποιοι από αυτούς θα σταθούν. Αν δεν υπάρχουν τέτοια, ο τουρισμός θα αυξάνει σταδιακά κάθε χρόνο, ειδικά στην πόλη μας, σε σημείο που αρχίζει πλέον να φαίνεται ότι θα είναι κακό για τους ανθρώπους που ζουν στο χώρο αυτό.
0: Μάλιστα. Αυτές οι φωτογραφίες που σας περιέγραψα και προφανώς να είδατε και εσείς τις εικόνες σήμερα.
1: Έξω ναι, από ναι, όχι, δεν είδα γιατί είμαι στη δουλειά και
0: ωραία, είναι το... κάτι, είναι ναι. κάτι που καταγράφεται συχνά, πυκνά, κύριε Ανδριαδάκη. Μιχαλακάκη.
1: Κοιτάξτε, ναι, συγγνώμη. Κοιτάξτε, όχι. Επειδή αυτό δεν το βλέπουμε συχνά, με την έννοια ότι επειδή έχουμε τώρα 3 ταμεία, έχουμε φτιάξει το νέο ηλεκτρονικό εισιτήριο και πάει πολύ καλά, αλλά αυτή την περίοδο για κάποιο λόγο δεν μπορεί να συγχρονιστεί, έχουμε ένα αυτόματο πολιτή εισιτηρίων, όπου δεν μπορεί να συγχρονιστεί με το νέο σύστημα, προσπαθούν να το συγχρονίσουν. Αυτό λοιπόν ο αυτόματος πολιτής είναι συν ένα ταμείο. Οπότε οι ουρές γι' αυτό δεν υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Τώρα λοιπόν που έχει χαλάσει αυτός φαίνεται, αλλά εντάξει, η αναμονή ενός επισκέπτη που είναι στην ουρά δεν ξεπερνάει το 20 λεπτό. Δηλαδή αυτό που βλέπετε στο τέλος, μέσα σε ένα 20 λεπτό έχει μπει.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και την πέρκολα η οποία έχει μια σχίαση και εντάξει, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εκτός σας λέω από προχθές, στις 25 του μηνός, που δεν μπορούσαμε να αντέξουμε την... τον κόσμο αυτό, δεν μπορούσαμε να το εξυπηρετήσουμε.
0: Μα όταν μιλάμε για 8.000, ναι, τι να πρωτοκάνει κανείς εκεί.
1: Ναι. Πραγματικά σας... με αυτό υπάρχει μια φθορά στο ανάκτορο, καταλαβαίνουν όλοι ότι...
0: Ναι. Να βάλουμε μισό λεπτό, ζητώ και τον επόμενο καλεσμένο ο οποίος μας ακούει, ένα λεπτό υπομονή. Έχουμε έναν ακροατή στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
2: Λοιπόν, 10 χρόνια τώρα πηγαίνω στο Καστέλι πρωί, απόγευμα που γυρνάω. Είναι μια πινοχύρα που τη θυμάμαι χρόνια πολλά, που αναπαριστά το ανάκτορο της Κνωσού.
0: Ναι.
2: Είναι κατεστραμμένη, πάντα φαίνεται, έχει γίνει μοσαϊκό. Κανείς υπεύθυνος τόσα χρόνια, γιατί βασικά κομματόσκυλα προσλαμβάνονται. Εντάξει, για...
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εντάξει. Κύριε Μιχαλακάκη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ναι. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό υπόλοιπο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Πελεκανάκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. Θα συνεχίσουμε με το θέμα του τουρισμού. Είπαμε να δούμε πώς καταγράφεται αυτή την περίοδο το τουριστικό ρεύμα στην Κρήτη. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σας και στους ακροατές.
0: Η Κνωσός δεν προλαβαίνει από ό,τι ακούσατε να εξυπηρετεί τους επισκέπτες και αναρωτιέμαι ποια είναι η κατάσταση στα ξενοδοχεία της Κρήτης, κύριε Πελεκανάκη.
3: Κύριε Παπαδάκη, είναι θέμα σωστής διαχείρισης. Αν δεν μπορεί να εξυπηρετήσει, νομίζω περιμένουν περισσότερα ταμεία, περισσότερες πύλες εισόδου. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Νομίζω και επειδή άκουσα προηγουμένως που έλεγε ο κ. Σωτήρη για 20 λεπτά. 20 λεπτά είναι πάρα πολλά για να περιμένει σήμερα σε μια ουρά μετά τη θερμοκρασία με την οικογένειά σου. Δεν είναι λίγα τα 20 λεπτά. Μας φαίνεται ότι είναι αμεληταίο το νούμερο 20 λεπτά. Περιμένουμε.
0: Όχι, δεν είναι σε καμία περίπτωση.
3: Έτσι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να γίνει με μια εξυγχρονισμό, να είναι περισσότερα, να γίνεται έκδοση ηλεκτρονικά πιο μπροστά μέσω του ίντερνετ. Μπορεί να κρυφτούν να βγάζει τα εισιτήρια. Η τεχνολογία βοηθάει στα πάντα. Μπορεί να κάνει να το κάνει πολύ πιο εύκολο. Όπως γίνεται άλλωστε σε όλα τα μουσεία, σε όλο τον κόσμο, σε όλου του αρχαιολογικού χώρου. Άρα υπάρχουν λύσεις άμα θέλω. Επίσης και στο ξενοδοχείο το ίδιο πράγμα γίνεται και σε εμάς. Η τεχνολογία βοηθάει σήμερα. Μοντέρνα συστήματα μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο πολύ πιο γρήγορα. Περισσότερες θέσεις εργασίας ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει ανάλογα το μέγεθος του ξενοδοχείου τον κόσμο που υπάρχει. Ο οποίος, όπως σωστά αναφέρατε και προηγουμένως, ναι, αυξάνεται κάθε χρόνο και θα αυξάνει κάθε χρόνο λόγω του νέου αεροδρομίου, το οποίο αναμένεται να φέρει ακόμα περισσότερο κόσμο σε βάθος δεκαετίας βέβαια.
0: Θα είμαστε έτοιμοι, θεωρείτε, για να υποδεχτούμε το νέο αεροδρόμιο, από άποψη υποδομών το λέω.
3: Κοίταξε να δείτε, οι υποδομές τι είναι, σίγουρα είναι το δικό δίκτυο. Από εκεί και πέρα, εφόσον το αεροδρόμιο σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που έχουμε σήμερα, δεν το συζητάμε. Άρα από εκεί και πέρα, σήμερα μιλάμε για δύο πράγματα. Μιλάμε για το αεροδρόμιο και το ΒΟΑ. Άρα λοιπόν, εφόσον το αεροδρόμιο θα ανοίξει, σημαίνει ο ΒΟΑΤ. Αλλά μετά είναι και η καθημερινότητα. Μιλάμε για έλλειψη πεζοδρομίων, έλλειψη φωτισμού, έλλειψη καθαριότητας. Μιλάμε για άλλες υποδομές της καθημερινότητας. Διότι ο ΒΟΑΤ και το αεροδρόμιο είναι και αυτά δεν σε βασικές υποδομές. Αλλά από εκεί και πέρα όμως η καθημερινότητα είναι αυτή που μας προβληματίζει. Και εκεί θα πρέπει πραγματικά να δώσουν πολύ μεγάλη σημασία που μέχρι σήμερα τουλάχιστον η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη, η τουριστική Δήμη δεν είναι τόσο μεγάλη σημασία. Είτε λόγω έλλειψη χρημάτων, λόγω αμέλειας, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά πάντως είναι γεγονός ότι δεν είναι αυτό η τρίτη αυτό που θα έπρεπε να είναι. Η τρίτη θα έπρεπε να έχει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Εδώ, ας πούμε, να σας πω ειδικά στις Βούβες έχει καταστραφεί ο δρόμος από το χειμώνα που έγινε μεγάλες πλημμύρες, ακόμα δεν έχει και αυτή τίποτα. Ακόμα δεν έχει. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτά βλέπει ο πελάτης. Δηλαδή,
0: και έχει αρνητικό αντίκτυπο βέβαια στον επισκέπτη.
3: Αυτά είναι η καθημερινότητα. Να σας πω και κάτι, μέχρι τώρα τουλάχιστον για τον οδικό δίκτυο, κανένας δεν έχει κάνει παράπονα από τους τουρίστες. Είναι η καθημερινότητα όμως. Ότι μπορεί να βγει να πάει βόλτα, να περπατήσει, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, δεν υπάρχει φωτισμός, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα παντού, βγαίνουν να πάνε. Ναι, μιλάμε ότι δεν βγαίνουν οι πελάτες, βγαίνουν οι πελάτες, δεν μπορεί να παρκάρει πουθενά, όταν πάει σε μια άλλη πόλη. Όλα αυτά είναι προβλήματα των υποδομών, τα οποία ασχολούμαι ότι έχουμε μείνει μόνο στο βόρειο ειδικό άξονα και στο αεροδρόμιο και δεν συζητάμε για προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία προσέξτε και εμείς ήδη τα αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο οι τουρίστες, και εμείς ήδη σαν πολύ μόνιμοι πολλοί κάτοικοι αυτού του νησιού, έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται από τους επισκέπτες. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την περίοδο στην Κρήτη?
3: Κοίταξε, όλο το καλοκαίρι, όλη η σεζόν πάει πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν πολλές κρίνες, παράπονα, ναι. Σίγουρα το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Τα νούμερα είναι όμως θετικά, κανείς δεν μπορεί να τα διαψεύσει. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε περισσότερα δωμάτια σε Airbnb από ό,τι έχουμε σε ξενοδοχεία. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση σε ανθρώπους που μένουν στα Airbnb. Άρα βλέπουμε πολύ μεγαλύτερη αύξηση σε ανθρώπους που μένουν μέσα σε κατοικημένες περιοχές, όπως είναι η πόλη του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου. Βλέπουμε πολλά μικρά χωριά κοντά σε μεγάλες πόλεις που εκεί υπάρχουν διαμερίσματα Airbnb τα οποία νοικιάζουν και εκεί βλέπουμε πολλή κινητικότητα. Για τα ξενοδοχεία το μειονέκτημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι καταλαμβάνουν θέση στα αεροπλάνα, άρα και έρχονται τα αεροπλάνα γεμάτα και βλέπουν ξενοδοχεία τα οποία έχουν και νέες κλίνες, γιατί δεν μπορεί να έχει όλο αυτό τον αριθμό. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει φυσικά τα τελευταία δύο χρόνια, ιδιαίτερα φέτο. Βλέπουμε αυτή τη μεγάλη διαφορά. Ο κόσμος φυσικά, πολύ λίγοι είναι εκείνοι που θα βγουν φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό έχει αλλάξει και αυτό έχει να κάνει ότι λόγω του ότι το Airbnb έχει πολύ μικρό χρόνο διαμονή σε σχέση με τα ξενοδοχεία, ο πελάτης μένει στο δωμάτιο, ψωνίζει από το σούπερ μάρκετ, πηγαίνει μέσα εκεί. Τα ξενοδοχεία, ναι, μπορεί να βγει έξω. Το ξενοδοχείο σήμερα λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες σε σχέση με τα πρώτα πάρα πολλές υπηρεσίες. Δηλαδή, θα δούμε ξενοδοχεία, είτε αυτά είναι all inclusive, για να μην το κατηγορούμε μόνο το all inclusive, αλλά και τα ξενοδοχεία τα οποία προσφέρουν μια διατροφή. Πάντα έχουν πραγματικά ένα πολύ σοβαρό προϊόν. Έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο της διατροφής. Έχει μέσα πάρα πολλά το κάθε ξενοδοχείο, πολλά άλλα κάρτα εστιατόρια, θεματικά εστιατόρια. Άρα θα βρει και ελληνική κουζίνα μέσα στο εστιατόριο και κριτική κουζίνα, οτιδήποτε αρέσει στον κόσμο. Υπάρχει διασκέδαση, υπάρχουν βραδιές με μπουζούκια, με κριτικά, με χορευτικά, με θέατρα, με ορχήστρες. Άρα
0: ό,τι μπορεί να βρει έξω δηλαδή, μπορεί να το βρει και μέσα.
3: Σωστά, και έξω και ίσως και να μην το βρει και έξω, να σας πω την αλήθεια. Για να βγει έξω, θα βρει μόνο την ιστερνή διασκέδαση το πολύ αργά το βράδυ, το οποίο πια δεν το κάνει ο τουρίστας. Όπως δεν το κάνει και ο Έλληνας. Έτσι, ο Έλληνας θα το κάνει μόνο τώρα τον Ιούλιο-Αύγουστο και μετά τέρμα πάλι. Και αυτό είναι ωραία. Αλλά νομίζω εμάς, επειδή ο τουρισμός μας είναι σχεδόν η πλειοψηφία είναι οικογένειες, όπως καταλαβαίνετε, μια οικογένεια δεν ξέρει τι δεν είναι εύκολα έξω. Προτιμάει το ξενοδοχείο, τα έχει όλα μέσα, είναι περιορισμένο και τα παιδιά του, άρα λοιπόν. Για αυτό το λόγο. Επίσης έχουν αλλάξει οι καταναλωτικές συνήθειες των τουριστών. Δεν είναι αυτό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αλλάξει ριζικά. Δηλαδή σήμερα ο πελάτης αναζητεί μια πολυτέλεια, μια άνεση στο ταξίδι του. Βλέπουμε μια απίστευτη αύξηση τα τελευταία δύο χρόνια στις ακριβές κατηγορίες δωματίων, είτε αυτό είναι με share pool που λέμε, με κοινή πισίνα, είτε θα είναι πάνω στην πισίνα. Με θεαθάλασσα, δηλαδή πρώτα που λιώνται οι ακριβές κατηγορίες, γιατί αυτό θέλει σήμερα ο πελάτης, και μετά τα πιο οικονομικά. Αυτό το παρατηρούμε τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς επίσης βλέπουμε, νομίζω ότι όλοι το βλέπετε, τα πόσα μίνι βάν υπάρχουν από τη στιγμή στο αεροδρόμιο. Αυτό δεν υπήρχε τα παλιότερα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια. Αυτό τι πάει να πει και αυτά, δεν είναι το πελάτης βγαίνει έξω από το αεροπλάνο και αναζητεί να πάρει ένα μίνι βάν. αυτά είναι προκρατημένα είτε απευθείας από τον πελάτη μέσω ίντερνετ είτε μέσω πρακτορείου. Γιατί για να αποφύγει ο πελάτης να πάρει το λεωφορείο που το πάει από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο, γιατί για αυτά τα ψέματα από το αεροδρόμιο για να πάρει στο ξενοδοχείο του, θα περάσει από πολλά ξενοδοχεία. Άρα δηλαδή μια απόσταση από το αεροδρόμιο, ας πούμε από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου να πάει μέχρι τα Μάλια, μπορεί να περάσει από 10 ξενοδοχεία και να κάνει αυτή τη διαδρομή σε μία ώρα και κάτι. Άρα προτιμάει να πληρώσει κάτι παραπάνω, να πάρει ένα μινιβάν, να φύγει κατευθείαν να πάει στον προορισμό του. Έτσι. Άρα βλέπουμε ότι ο πελάτης σήμερα ζητάει ακόμα αυτή την άνεση. Βλέπουμε ότι πληρώνει ακόμα για να αποφύγει τις ουρές να περιμένει, πληρώνει την fast lane, για να πάει από μία γραμμή να αποφύγει όλη την ουρά. Άρα ο κόσμος αναζητάει άλλα πράγματα σήμερα.
0: Οι πληρότητες πώς είναι, κύριε Πελεκανάκη?
3: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχει ξενοδοχεία που έχουν πληρώνει και 100% και ξενοδοχεία που έχουν 80%. Διαφέρει, ανάλογα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα σου πω αυτοί έχουν 100% και αυτοί έχουν 80%. Δεν είναι κάτι
0: ναι,
3: το οποίο θα σου πω.
0: Την τάση τέλος πάντων, ναι.
3: Έτσι, ναι. Αλλά αυτή σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ο τουρισμός είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα αυτή τη στιγμή. Το βλέπουμε άλλωστε και στις πόλεις μέσα. Το βλέπουμε και στις αυτοκίνητες στο ΒΟΑΚΑ πάνω. Είναι.
0: Τα ξενοδοχεία που αναφέρατε και έχουν πληρότητες 80% για την περίοδο που μιλάμε, για 28 Ιουλίου, είναι καλές ή θα έπρεπε να είναι παραπάνω?
3: Θα έπρεπε να είναι παραπάνω. Αλλά σας λέω και πάλι, για να θέλουμε να είναι παραπάνω, ότι αυτή τη στιγμή τα αεροπλάνα είναι γεμάτα, υπάρχουν σας λέω οι κλίνες, είναι πάρα πολλές και οι θέσεις των αεροπλάνων είναι αυτές που είναι. Άρα δεν μπορεί δηλαδή το πληθυντικό πρόγραμμα που έρχεται με τα τσάρτερ αυτή τη στιγμή στην Κρήτη να γεμίσει όλες αυτές τις κλίνες. 210.000 κλίνες έχουμε σε ξενοδοχεία, 220.000 τα νόμιμα στο Airbnb, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα παραπάνω, τα οποία δεν είναι δηλωμένα, και 120.000 είναι τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, επίσης όλα αυτά που θα θέλουμε αδεία παιδιά. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η δυναμική της Κρήτης και επίσημη. Έτσι. Άρα όλο αυτό το κριτικό πρόγραμμα που υπάρχει, πάει να πει για μένα ότι υπάρχουν πάρα πολλά διαμερίσματα Airbnb, τα οποία δεν είναι δηλωμένα και φαίνεται ξεκάθαρα, γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν αυτές τις κοινές θέσεις. Μπορεί να πάρει και στα Airbnb. Άρα υπάρχουν πάρα πολλές κλίνες που δεν μπορούν να καλυφθούν με το φοιτητικό πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. 210.000 κλίνες σε ξενοδοχεία.
3: Όλων των κατηγοριών, σε όλη την Κρήτη.
0: Ναι, 220.000 κλίνες σε Airbnb, τουλάχιστον τα ανώμημα, από ό,τι είπατε.
3: Ναι, και 120.000 συγκεκριμένα διαμερίσματα, κλίνες.
0: Μάλιστα. Επομένως, διοχετεύεται ο ξένος επισκέπτης. Δεν μπορεί να πηγαίνει μόνο σε ξενοδοχεία.
3: Η διαφορά σε σχέση με τα ξενοδοχεία και τα Airbnb είναι ότι τα ξενοδοχεία είναι κλεισμένα σε τουριστικές περιοχές και δεν είναι εντός αστικού ιστού. Ενώ τα Airbnb είναι μέσα στον αστικό ιστό και εκεί είναι η μεγάλη διαφορά που νομίζω ότι εκεί είναι που ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει τώρα το τι γίνεται. Και βλέπετε αυτή πραγματικά δηλαδή σε γειτονίες μέσα όπου πραγματικά έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Ας μιλήσουμε για την πόλη του Ηρακλείου, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ δυνατά το Airbnb και νομίζω πολλοί κάτοικοι στην πόλη του Ηρακλείου το έχουν διαπιστώσει πάρα πολύ καλά αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Περκανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ήταν αρκετά περιγραφικός. Καταλάβαμε τι παίζει αυτήν την περίοδο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα πήρε καλή συνέχεια.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.gr

0: www.radiodu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σιγά τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα

0: σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιώς και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Μπράβο Μινά για την επιλογή του τραγουδιού, άκρος καλοκαιρινό. Ο κύριος Μανώλης Τσακαλάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου. Είπαμε σήμερα θα ανοίγαμε το θέμα του τουρισμού και θα κλείσουμε από ό,τι φαίνεται με αυτό. Καλή σας ημέρα κύριε Τσακαλάκη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Μιλούσαμε νωρίτερα, δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να ακούτε, τόσο με τον κύριο Μιχελακάκη από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, που μας έδωσε κάποια στοιχεία για την επισκεψιμότητα στον αρχαιολογικό χώρο και που δείχνουν, αν θέλετε, και την τάση του τουριστικού ρεύματος στην Κρήτη και στο Ηράκλειο πιο συγκεκριμένα, αλλά και από όλη την Κρήτη, και με τον κύριο Πελεκανάκη, τον πρόεδρο των διευθυντών ξενοδοχείων της Παρελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. Η δική σας άποψη, η δική σας περιγραφή για το πώς πηγαίνουμε μέχρι τώρα όσον αφορά στην τουριστική κίνηση, ποια είναι κύριε Τσακαλάκη?
1: Πρώτα να αναλύσουμε 2-3 στοιχεία.
0: Ναι.
1: Το πρώτο στοιχείο που αναλύουν όλοι οι αναλυτές είναι οι αφήξεις των αεροδρομίων, mm-hmm. οι οποίες βέβαια δίδουν ένα αποτέλεσμα,
0: ναι.
1: το οποίο το ερμηνεύει ο καθένας με δικό του τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Σε συσχετισμό με πέρυσι, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα έχουμε παραπάνω αφήξεις στη φετινή περίοδο. Όμως, η αφήξη δεν ισοδυναμεί πάντα με το προσδοκόμενο αποτέλεσμα, και να γίνω κατανοητός. Άφηξη είναι και ένας πελάτης ο οποίος έρχεται από το Ισραήλ, ο οποίος θα μείνει 2 ή 3 μέρες. Άφηξη είναι και αυτός ο οποίος έρχεται από την Κεντρική Ευρώπη που θα μείνει 7 ή 10 μέρες.
0: Έτσι.
1: Επομένως, το πιο αξιόπιστο μέτρο μέτρησης είναι οι διανυκτερεύσεις και οι διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων, διότι μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια οι κλίνες έχουν διπλασιαστεί στην Κρήτη.
0: Mm-hmm.
1: Να γίνουν πιο σαφείς. Εμείς είχαμε γύρω στις 200.000 κλίνες πριν από 10 χρόνια και τώρα έχουν γίνει 220. Εννοώ εμείς τα ξενοδοχεία, οι ξενοδοχειακές κλίνες. Και αυτή τη στιγμή, στα τελευταία 10 χρόνια, έχουν αναπτυχθεί περίπου 200.000 κλίνες στη βραχυχρόνια μίσθωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό τον όγκο των δεινών δεν μπορεί η αγορά να τον απορροφήσει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, με το υπάρχον αεροδρόμιο, το οποίο δεν μπορεί να δώσει άλλα σλότ. Και αυτές οι φιλότιμες προσπάθειες που γίναν τα προηγούμενα χρόνια από τον αερολιμενάρχη τον κύριο Πλιάκα και συνεχίζονται με τον κύριο Ουρανό, είναι αξιοπαινές και μπορούμε να πούμε ότι έχουν πιάσει το μάξιμο το δυνατοτήντο του.
0: Βάσει της υποδομής.
1: Ναι, και σαν εργαζόμενο προσωπικό. Τώρα, εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο μόνος νομός στην Κρήτη ο οποίος μετράει

0: τώρα 20 χρόνια σε διανυκτερεύσεις. Στο 1/3 των κλινών όλου του νομού, από όλες τις περιοχές και από όλες τις κατηγορίες, είναι ο νομός Ρυθύνου. Mm-hmm. Διότι αυτά είναι και τα επίσημα πλέον και αδιάσυφτα νούμερα. Τι βλέπουμε λοιπόν? Ότι οι διανυκτερεύσεις κινούνται πάνω κάτω μέχρι στιγμής στα ίδια επίπεδα με τα περσινά. Αναμένουμε να δούμε τον Ιούλιο, ο οποίος υπολοιπότανε από πέρυσι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής υπολείπεται. Είδαμε μια δυστοκία από την αρχή στη ροή των κρατήσεων για τους κατεξοχήν καλοκαιρινούς μήνες της υψηλής περίοδου, είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, όπου πάρα πολλά ξενοδοχεία πραγματοποιούν το 40% του τζίρου τους σε αυτούς τους δύο μήνες και σε άλλες περιοχές το 50% ίσως και παραπάνω, ενώ εκτός Κρήτης σε άλλες περιοχές. Ναι. Εκεί τι παρουσιάζεται τώρα? Η στέρηση κρατήσεων, και αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι στην υψηλή περίοδο οι τιμές ανεβαίνουν και ως εκ τούτου γινόμαστε πιο ακριβοί, με αποτέλεσμα αυτοί οι οποίοι ταξιδεύουν το ηλικιακό γκρουπ, δηλαδή και η πελατεία των δύο αυτών μηνών, είναι κατά κύριο λόγο οικογένειες, που σημαίνει νεαρά άτομα, mm-hmm. ανεψιαστάριδες να το πούμε στη δική μας τη διάλεκτο, που έχουν παιδιά, δεν μπορούν να πάνε άλλη περίοδο γιατί τα σχολεία τους καθορίζουν το πότε θα κάνουν διακοπές, και έτσι αδυνατούν να πληρώσουν αυτό το βαλάντιο. Ένα άλλο πρόβλημα είναι οι υψηλές θερμοκρασίες αυτής της περίοδου, οι οποίες αποθούν ανθρώπους με προβλήματα υγείας, μεγαλύτερης ηλικίας κτλ. Φέτο είχαμε και τη μεγάλη αβεβαιότητα που ξεκίνησε με τους δύο πολέμους, ένα βόρεια από εμάς της Ουκρανίας και ένα νότια που είναι εν εξελίξη και οι δύο ακόμα, και ως γνωστόν ανεβοκατεβαίνει σε υψηλά επίπεδα πάντα η τιμή της ενέργειας, η οποία συμπαρασύρει τα πάντα προς τα πάνω. Έτσι λοιπόν έχουμε τους αδυνατούντες να πληρώσουν, που είναι η πελατεία μας, οι Ευρωπαίοι. Μας είπαν ξεκάθαρα με τον τρόπο τους ότι μέχρι εδώ είναι, δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω, και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να μετακυλήσουμε λίγο-λίγο το κόστος της υψηλής περιόδους και να το ισομοιράσουμε σε άλλες περιόδους. Στην αρχή, στη μεσαία σεζόν δηλαδή, λίγο πριν και λίγο μετά. Mm-hmm, ούτως ώστε να έχουμε μια ομαλότερη κίνηση για όλη την περίοδο.
1: Κατανοητό.
0: Και βέβαια, το όλο θέμα θα εξελιχθεί θετικά και θα ομαλοποιήσει την κατάσταση όταν καταφέρουμε να έχουμε όλο το χρόνο τουρισμό. Είναι ένα όνειρο πολλών ετών, πολλών δεκαετιών, από τότε που ουσιαστικά ξεκίνησε ο τουρισμός στην Κρήτη, το οποίο έχει επιχειρηθεί να υλοποιηθεί αρκετές φορές χωρίς να στεφθεί με επιτυχία. Πιστεύω ότι σιγά σιγά πλησιάζουμε το να το καταφέρουμε, και μην φανταστείτε βέβαια ότι η Κρήτη θα δουλεύει όλο τον χρόνο που δουλεύει το καλοκαίρι, αλλά και ένα 10% των υπαρχουσών τιμών να καταφέρουμε να ενεργοποιήσουμε για όλο τον χρόνο θα είναι ένα μεγάλο κέρδος για μας.
1: Γιατί πιστεύετε, κύριε Τσακαλάκη, ότι δεν έχει γίνει αυτό τα τελευταία χρόνια? Γιατί δεν έχουμε καταφέρει να το κάνουμε πράξη?
0: Είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να συνδέσουμε και να έχουμε θετική εξέλιξη. Δηλαδή, να το πούμε ξεκάθαρα, καταρχήν οι αεροπορικές εταιρείες βγάζουν τα προγράμματά τους, τα flight plans που λένε, ένα χρόνο νωρίτερα. Και τα κατανοούν, δηλαδή έχουν κανονίσει, τελειώνοντας η σεζόν από εμάς εδώ, από τα καλοκαιρινά destination της Ελλάδας και άλλων χωρών, τα αεροπλάνα αυτά να φύγουν και να πάνε στα χειμερινά destination, εκεί που κατά κανόνα είναι σίγουρος ο καιρός, οι θερμοκρασίες και μπαστιδίως και πολλά άλλα πράγματα. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι όλα τα χρόνια που πέρασαν δεν καταφέραμε να αντιστρέψουμε την εικόνα που έχουμε στο σκληρό δίσκο του κάθε ενδυνάμει πελάτη μας, που λέει ότι Ελλάδα ίσον Απρίλιος, Οκτώβριος. Αυτό είναι, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα, mm-hmm. να αντιστρέψουμε αυτή την εικόνα, να αφήξει λοιπόν ο πελάτης να γνωρίζει ότι μπορεί να έρθει και το χειμώνα, και θα δείτε ότι και στα τηλεοπτικά μηνύματα της περιφέρειας και εν πάση περιπτώσει ολονόμενας τις προσπάθειες που καταβάλουμε κάθε χειμώνα, γυρνώντας από έκθεση σε έκθεση, από B2B, από παρουσιάσεις σε tour operators και παντού, είναι να αντιστρέψουμε αυτή την εικόνα, να δείξουμε τις ομορφιές που έχει συγκεκριμένα η Κρήτη, επειδή για την Κρήτη συζητάμε, και το χειμώνα, ακόμα και το σκι που μπορείς να κάνεις και όλες αυτές οι διοργανώσεις που γίνονται τη διάρκεια του χειμώνα, να στεφτούν με επιτυχία. Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν δίκο αότα και το σκέφτονται επίσης πάρα πολύ σοβαρά. Μια τέτοια περίπτωση έχουμε συναντήσει με την Δήμη και συγκεκριμένα με τον πρώτο του τάξη στην Δήμη, ο οποίος μας επισκέφθηκε πέρυσι στο περιθώριο της διοργάνωσης του Σόκερ στο Ρέθμιο. Μιλήσαμε, κάναμε αυτά που μας δείξε, τον περιμένουμε και φέτος, γιατί θα ξαναγίνει πάλι τον Οκτώβριο αυτή η διοργάνωση, να δούμε μήπως καταφέρουμε και προχωρήσουμε. Από την άλλη πλευρά έχουμε βάλει μπροστά την Marketing Greece με εχνίτη δόρατο στην περιφέρεια, γιατί θα πρέπει να το πούμε ότι εμείς προσπαθούμε σαν Κρήτη. Και ο φορέας που μας εκφράζει, ο πρώτος που υπάρχει, είναι η περιφέρεια. Έχουμε κάνει λοιπόν ήδη μια μελέτη με την Marketing Greece, την εταιρεία, και η οποία αυτές τις μέρες θα ολοκληρωθεί και θα σας ανακοινωθεί από την περιφέρεια. Και πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Φυσικά δεν σταματάμε εδώ οι προσπάθειες. Οι προσπάθειες θα συνεχίζονται ακόμη και όταν θα το έχουμε καταφέρει. Ελπίζω όμως να έχουμε θετική κατάληξη.
1: Θα μας κρατήσετε ενήμερους, θέλω να ζητήσω εννοείτε. Εγώ για την μελέτη, πότε θα ολοκληρωθεί. Ελπίζουμε να έχει όλα αυτά που θέλουμε και που μπορούμε βεβαίως να κάνουμε, κύριε Τσακαλάκη.
0: Βεβαίως, θα σας ελπίζουμε ενήμερους.
1: Να είστε αλλά καλά. Ναι,
0: παρακαλώ. Και η περιφέρεια θα σας ενημερώσει ούτως ή άλλως.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο, κύριε Τσακαλάκη. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Λοιπόν, θέλουμε περίπου 3 λεπτά για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να σας πω ότι σε 2 ημερομηνίες θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Αυγούστου για τους μισθωτούς και μη μισθωτούς. Για εκείνους που υπάγονται στον ΟΑΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑ, καθώς και για όσους συνταξιδοτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου του 2017 και μετά μέσω του ΕΦΚΑ, οι συντάξεις για τον μήνα Αύγουστο εννοούμε, θα καταβληθούν σήμερα. Την ίδια μέρα πληρώνονται και οι αντίστοιχες επικουρικές συντάξεις και έχουμε για τους νέους συνταξιούχους μετά την 1η-1η 17 που πληρώνονται σήμερα, έχουμε στις 30 του μήνα την 5η για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του ΝΑΤ στις 30 Ιουλίου επίσης, και την ίδια ημέρα θα γίνουν και οι πληρωμές των συντάξεων δημοσίου. Βλέπω αρκετό κόσμο εκεί απέναντι. Η Χριστίνα η Μαστογιαννάκη είναι έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων. Ο Μινάς είναι έτοιμος να πατήσει, να κατεβάσει τη φέτα για να κλείσει το μικρόφωνο. Θέλω να κάνω κάτι για πρώτη φορά για μένα μόνο. Και ο Γιάννης Σαμπουράκης που μου λέει κάτι, αλλά δεν τον ακούω. Καλύτερα που δεν τον ακούω, είναι η αλήθεια. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μην ξεχνάτε στις 2 ακριβώς το αναλυτικό δελτίο του σταθμού με τον συνάδελφο τον Λευτέρη Βαρδάκη, με ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ενώπιον των δικαστικών αρχών του Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν σε ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την άμεση κινητοποίηση του Δήμου Ηρακλείου και της πολεοδομίας προκάλεσε η αποκόλληση τμήματος από παλιό κτίριο στη Μικρή Εύανς νωρίτερα σήμερα το πρωί. Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες αναζητούν τον ιδιοκτήτη για την άμεση άρση της επικινδυνότητας. Προβλήματα υδροδότησης καταγράφονται σε περιοχές του Ηρακλείου λόγω της αυξημένης κατανάλωσης από τον καύσωνα, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να εντοπίζονται στις υψηλές συνοικίες. Στην Αγία Τριάδα, οι εργασίες για οπτικές ίνες προκαλούν συνεχείς βλάβες στο δίκτυο, αφήνοντας κατοίκους χωρίς νερό. Καμπανάκι για το δημογραφικό στην Ελλάδα. Η οριακή αύξηση των γεννήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2026 δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα. Τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν 4.751 λιγότερες γεννήσεις μέσα σε 5 χρόνια. Ένα μήνα μετά την εφαρμογή του νέου εισαγωγικού δασμού 3 ευρώ στα μικροδέματα κάτω των 150 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν σημαντική κάμψη στην αγοραστική κίνηση και αλλαγή στρατηγικής από τις μεγάλες κινέζικες πλατφόρμες. Στην Ουάσιγκτον για επαφές με τον Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στον απόϊχο της απάντησης του Αμερικανού Προέδρου μετά τις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα. Μέγα σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, συγκλώνησε την Ιαπωνία. Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην επαρχία Κουμαμότο. Μάλιστα, εκδόθηκε και προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2,74 €. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 €. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1,20 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
5: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό.

0: σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα.

0: ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25.

0: Επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15. Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό.
2: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δε μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ενώπιον του εισαγγελέα οι 8 συλληφθέντες για την νέα εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στο Ηράκλειο. Τα μέλη της δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη ζωοκλοπών και εκβιασμών, καθώς και απατών σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα δικαστήρια ξανά η 32χρονη Ισπανίδα που είχε συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα με τα 19 κιλά κάναβη στις αποσκευές της. Για την υπεράσπιση της έχει οριστεί δικηγόρος από την Ισπανική Πρεσβεία. Σε επίσημη προσφυγή στο συνήγορο του πολίτη οδηγούνται κάτοικοι σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου από τις συνεχείς διακοπές υδροδότησης. Η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο λόγω του συνδυασμού των υψηλών θερμοκρασιών, της αυξημένης ζήτησης και των συνεχών ζημιών στο δίκτυο από έργα οπτικών ινών. Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι επαγγελματίες μεταφορών στην Κρήτη για την άνοδο των δημών καυσίμων με το σύνδεσμο εκμισθωτών αυτοκινήτων με οδηγό Ηρακλείου να κάνει λόγο για ασφικτικές πιέσεις στις επιχειρήσεις, οι οποίες απορροφούν το αυξημένο κόστος για να διατηρήσουν ανταγωνιστικές τιμές στον τουρισμό. Επεκτείνεται σε παιδιατρικά και ογκολογικά νοσοκομεία η διαδικασία αξιολόγησης από τους ίδιους τους ασθενείς. Μέχρι σήμερα, οι χαμηλότερες αξιολογήσεις αφορούν κυρίως την καθαριότητα και τη σύντηση, χωρίς ωστόσο να έχουν προχωρήσει ουσιαστικές βελτιώσεις. Εν αναμονή ακόμη μιας προσχώρησης ανεξάρτητου βουλευτής στο ΠΑΣΟΚ. Ο ανεξαρτός βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης συναντάται με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη. Νέα δοκιμασία για την Νότια Ευρώπη από αύριο εξαιτίας ενός νέου κύματος καύσωνα που θα επηρεάσει κυρίως τη Γαλλία και την Ισπανία που πλήττονται από καταστροφικές πυρκαγιές αλλά και την Ιταλία. Στα αθλητικά. Το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας δίνει σήμερα όφη στην Ολλανδία με αντίπαλο την Μπρέντα στις 8 το βράδυ. Σήμερα αναμένεται να ενσωματωθούν στην προετοιμασία της κριτικής ομάδας τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα ο Ισπανός επιθετικός Αϊτόρ και αμυντικός Δημήτρης Νικολάου. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ με βαθμία 6 με 7 μποφόρ μετά συνίσχυσης από το βράδυ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα εξοικονομώ.

κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Εμπλοκή έχει παρουσιαστεί στην πορεία υλοποίησης του φράγματος ασιτών Πρινιά, το οποίο διεκδικούν εδώ και δεκαετίες οι δημοτικές κοινότητες της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας για την άρδευση χιλιάδων στρεμάτων αγροτικής γης. Νέα πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τη συνένωση των παρόχων ίδρυυσης και αποχέτευσης, γεγονός που έχει δημιουργήσει θύελλα αντιδράσεων. Παρέμβαση της περιφέρειας Κρήτης μέσω του Ράδιο Κρήτη για τις τυφλές παρακάμψεις στα πεζά, η πρόσφατη δημιουργία προσωρινής παράκαψης σε συνδυασμό με την πλήρη απουσία στοιχειωδούς οδικής σήμανσης έχει προκαλέσει με έντονη ανησυχία. Οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου. Σημαντικά προβλήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, σύμφωνα με τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων Νίκο Φιλιπάκη. Σε δύσκολη κατάσταση η βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, καθώς οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για τα σωρευμένα προβλήματα υποδομών και καθημερινότητας. Ιδιαίτερα θετική παραμένει η εικόνα του τουρισμού στην Κρήτη, με τις αφήξεις να κινούνται σε υψηλά επίπεδα και την επισκεψιμότητα σε δημοφιλείς προορισμούς όπως η Κνωσός. Αλλάζει το πλαίσιο για τους καταναλωτές που αλλάζουν διαδοχικά πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Επεκτείνεται σε παιδιατρικά και ογκολογικά νοσοκομεία η διαδικασία αξιολόγησης από τους ίδιους τους ασθένειες. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Εμπλοκή έχει παρουσιαστεί στην πορεία υλοποίησης του φράγματος ασιτών Πρινιά, το οποίο διεκδικούν εδώ και δεκαετίες οι δημοτικές κοινότητες της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας για την άρδευση χιλιάδων στρεμάτων αγροτικής γης. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανδαφερμάκη. Λίλια.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Όπως προκύπτει, ενώ είχε φτάσει στο τελικό στάδιο των εγκρίσεων το σημαντικό έργο του φράγματος ασιτών Πρινιά, τα πράγματα εξελίχθηκαν ανατρεπτικά, με την αρχαιολογία να βάζει φρένο, αντιδρώντας την κατασκευή δανειοθαλάμου, που είναι προϋπόθεση για την κατασκευή του έργου. Σύμφωνα με την υπηρεσία, ο δανειοθάλαμος κατασκευάζεται σε ένα σημείο που θεωρείται ιδιαίτερο φυσικού κάλους και αρχαιολογικός χώρος. Η εξέλιξη αυτή, όπως είναι φυσικό, έχει θορυβήσει στην τοπική κοινωνία, με τον πρόεδρο των Άνω Ασιτών, Βαγγέλη Πιπεράκη, να διατυπώνει σειρά εναλλακτικών λύσεων που όμως δεν έγιναν δεκτές από την αρχαιολογική υπηρεσία. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται να γίνει νέα συμπληρωματική μελέτη, ευτυχώς όχι μεγάλου κόστους, προκειμένου το έργο να ξεμπλοκάρει και να προχωρήσει. Η ευρύτερη τοπική κοινωνία ασκεί έντονες πιέσεις, προκειμένου να μην σταθεί αυτή η νέα αναβολή, αιτία να καθυστερήσει κι άλλο το έργο που χρειάστηκε δεκαετίες ολόκληρες για να φτάσει σε αυτό το στάδιο μελετητικής ωριμότητας, με εφετηρία το τέλος της δεκαετίας του 80. Όπως είναι γνωστό, το φράγμα ασιτών Πρινιά είναι ένα έργο που αποτελεί διαχρονικό αίτημα των τοπικών κοινωνιών του Ηρακλείου, καθώς θα μπορέσει να λύσει αποτελεσματικά το κρίσιμο ζήτημα της άρδευσης αλλά και της αντιπλημμυρικής προστασίας μιας μεγάλης έκτασης της ενδοχώρας από τις ασίτες μέχρι τις βούτες και μάλιστα με φυσική ροή. Το φράγμα ασιτών Πρινιά είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα υποδομής της υπαίθρου του Ηρακλείου και, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των δημοτικών κοινοτήτων, δεν είναι δυνατόν να επιλέγεται μονοσήμαντα η λύση των γεωτρήσεων που μοιραία εξαντλούν τα αποθέματα του υδροφόρου ορίζοντα και να μην αξιοποιούνται τα επιφανειακά νερά της βροχής με την κατασκευή του φράγματος. Το φράγμα μπορεί να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες πολύ σημαντικών αγροτικών εκτάσεων και να αντικαταστήσει τις ενεργοβόρες γεωτρήσεις

0: αφενός απαιτούν μεγάλο κόστος για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και αφετέρου συνεχής λειτουργία τους απομυζά τα αποθέματα των υπόγειων νερών.
1: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Παρέμβαση της Περιφέρειας Κρήτης μέσω του Ραδιοκρήτη για τις τυφλές παρακάμψεις στα πεζά. Η πρόσφατη δημιουργία της προσωρινής παράκαμψης για το έργο σε συνδυασμό με την πλήρη απουσία στοιχειωδούς οδικής σήμασης έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους οδηγούς. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Μεγάλη ταλαιπωρία και εκνευρισμό αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που επιστρέφουν από την Νότια Κρήτη εξαιτίας της πλήρους απουσίας οδικής σήμανσης στις προσωρινές παρακάμψεις που έχουν δημιουργηθεί για τα έργα στο ύψος των πεζών. Το πρόβλημα εντοπίζεται έντονα για όσους κινούνται προς το Ηράκλειο από περιοχές όπως η Βιάνος, το Αλκαλοχώρι, το Καστέλι και τα γύρω χωριά. Οι οδηγοί έρχονται υποχρεωτικά μέσα στα πεζά, ωστόσο εκεί διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει καμία πινακίδα που να τους καθοδηγεί για το πώς θα βγουν ξανά στον κεντρικό εθνικό δρόμο. Η κατάσταση αυτή μαρτυρά προχειρότητα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στους ντόπιους αλλά κυρίως στους τουρίστες και τους επισκέπτες της περιοχής, οι οποίοι δεν γνωρίζουν το οδικό δίκτυο και εγκλωβίζονται στους επαρχιακούς δρόμους. Λόγω της έλλειψης κατευθυντήρων πινακίδων στην παράκαμψη, χάνουν την πορεία τους και καταλήγουν μαζικά έξω από το Δημαρχείο Αρχανών Αστερουσίων, προσπαθώντας να κάνουν αναστροφή ή να βρουν διέξοδο. Το ζήτημα αναμένεται πάντως να διευθετηθεί άμεσα μετά από σχετικές καταγγελίες. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης αναγνώρισε το πρόβλημα και τόνισε ότι έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία με τον εργολάβο του έργου. Όπως διαβεβαίωσε ο ίδιος, θα υπάρξει άμεσα ειδική μέρημνα ώστε να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση που θα καθοδηγεί με ασφάλεια τους οδηγούς, ενώ θα γίνει και παρέμβαση για τη διαπλάτυνση του δρόμου για να κάνουν ελιγμό με ασφάλεια φορτηγά και νταλίκες, διασχίζοντας το κυκλικό.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης σήμερα στο Ράδιο Κρήτη.
3: Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Είναι ένα έργο ΕΣΠΑ. Αναμένουμε την παράδοσή του στο τέλος του 2027. Πρόκειται για ένα ισόπεδο κόμβο, κυκλικός κόμβος, με παράπλευρο δίκτυο για τοπικές κινήσεις. Είναι ένα έργο που αναμφισβήτητα θα επιλύσει τα πολλά και χρόνια προβλήματα που παρατηρούμε στο συγκεκριμένο σημείο όλοι εμείς που χρησιμοποιούμε αυτούς τους οδικούς άξονες για διάφορους λόγους. Στο έργο προβλέπεται ηλεκτροφωτισμός, διαγραμμίσεις, ασφαλτοστρώσεις και φυσικά σήμανση. Όσον αφορά τώρα αυτό το οποίο αναφέρατε και δικαιολογημένα, σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν για να ξεκινήσει αυτό το έργο, υπάρχει σήμανση, είναι όμως ελλειπής. Έχω λάβει και εγώ μηνύματα από συμπολίτες μας, από οδηγούς, και χθες και προχθές, και έχω μιλήσει με την υπηρεσία, έχει γίνει μια συνεννόηση και με την ανάδοχο εταιρεία και αναμένουμε προσεχώς άμεσα συμπληρωματική σήμανση προς την περιοχή Αρκαλοχώρη, Βιάνος, Ιεράπετρα, αλλά και από τις περιοχές αυτές.
1: Σημαντικό αυτό. Αλλάζουμε θέμα. Οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπές, εκβιάς και απάτες με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγούνται οι 8 συλληφθέντες της χθεσινής αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου με επίκεντρο τον ορεινό όγκο των Αστερουσίων και την ευρύτερη περιοχή του Αλκαλοχωρίου. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με δράση σε ζωοκλοπές, εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, 4 από τους κατηγορούμενους ανήκουν στην ίδια οικογένεια και φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης, ενώ οι υπόλοιποι 4 συνελήφθησαν ως μέλη της ίδιας ομάδας. Η πολύμινη έρευνα των αρχών βασίστηκε σε μαρτυρικές καταθέσεις κατοίκων αλλά και σε στοιχεία που προέκυψαν από προηγούμενες υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος σε Ρέθυμνο και Χανιά. Η διασταύρωση των δεδομένων φέρεται να αποκάλυψε διασυνδέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων και να οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για την 5η υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη που παραπέμπεται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση αντίστοιχων κυκλωμάτων μετά και τη σύσταση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ηράκλειο.
1: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε τα ξημερώματα ο 57χρονος ιατροδικαστής Χανίου μετά τη μαραθώνια απολογία του. Του επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους με επιβολή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 30.000 ευρώ, αφέθηκε.

0: και ο καθηγητής τοξικολογίας που συνελήφθη στα Χανιά. Σημαντικά προβλήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, σύμφωνα με τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων Νίκο Φιλιπάκη. Όπως ανέφερε στο Ραδιοκρήτη, οι περίπου 300 κρατούμενοι που φιλοξενούνται σήμερα στο κατάστημα υπερβαίνουν κατά πολύ τη χωρητικότητα που θα επέτρεπε την ομαλή λειτουργία του. Παράλληλα, έκανε λόγο για καθημερινές εντάσεις και για ένα παλαιό κτίριο που δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
1: Ασφικτική παραμένει η κατάσταση στο σοφρονιστικό κατάστημα Νέας Αλικαρνασσού, καθώς η έντονη πίεση που δέχεται λόγω του υπερπληθυσμού των κρατουμένων προκαλεί καθημερινές εντάσεις και δυσχεραίνει σημαντικά τη λειτουργία του. Την εικόνα αυτή περιέγραψε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων Νίκος Φιλιπάκης. Όπως ανέφερε, αυτήν την περίοδο στο κατάστημα κράτησης φιλοξενούνται περίπου 300 κρατούμενοι, όταν, όπως είπε, για να μπορεί να λειτουργεί με μεγαλύτερη ομαλότητα θα έπρεπε να κρατούνται περίπου 200 άτομα. Ακόμη και τότε, σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνθήκες δεν θα ήταν ιδανικές, ωστόσο η καθημερινότητα θα ήταν σαφώς πιο διαχειρίσιμη. Ο κύριος Φιλιπάκης επεσήμανε επίσης ότι στο κατάστημα κρατούνται άτομα που, όπως υποστήριξε, δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί, ενώ χαρακτήρισε το κτίριο των φυλακών αρχαίο, σημειώνοντας ότι οι υποδομές αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες. Η κατάσταση είναι ασφικτική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος τώρα στο έργο των νέων φυλακών στις Κουρούνες Νεάπολης, εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για τις συνεχείς καθυστερήσεις. Όπως είπε, από το 2007 οι εργαζόμενοι ακούν διαρκώς ότι επίκειται η μεταφορά στις νέες εγκαταστάσεις, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη. Από το 2007 ακούμε ότι θα μεταφερθούμε στις νέες φυλακές και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Πιο πολύ χρησιμοποιείται αυτό το έργο επικοινωνιακά παρά ουσιαστικά, είπε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, ο πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων υπογράμμισε πως η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον, τονίζοντας ότι απαιτούνται άμεσα ουσιαστικές παρεμβάσεις τόσο για την αποσυμφόρηση του καταστήματος, όσο και για την ολοκλήρωση του έργου των νέων φυλακών. Δεν πάει άλλο, κάτι θα πρέπει να γίνει, κατέληξε ο κύριος Φιλιπάκης.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Φιλιπάκη στο Ράδιο Κρήτη.
2: Σχεδόν τα τελευταία 20 χρόνια που είμαι στις φυλακές και στο κατάστημα κράτησης Αλικαρνασσού δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά ώστε να υπάρχει μια βελτίωση ή μια πρόοδο. Το κατάστημα είναι όχι απλά παλιό, θα μπορούσε να είναι και αρχαίο. Οι συνθήκες κράτησης είναι πάντα σε πίεση, οι συνθήκες εργασίας το ίδιο. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια διορίζονται σοφρονιστικοί υπάλληλοι, αλλά αμέσως μετά την πρόσληψή τους είτε αποχωρούν λόγω των απολαβών τους, είτε λόγω των συνθήκων εργασίας. Δεν πάει άλλο. Έχει τερματίσει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι από το 2007 μεταφερόμασταν στο νέο κατάστημα και μεταφορά δεν βλέπουμε να γίνεται.
0: Σε δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, καθώς οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για τα συσσωρευμένα προβλήματα υποδομών και καθημερινότητας. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής, Κωνσταντίνος Χριστάκος, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Κρήτη, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητα των μονάδων, αναδεικνύοντας παράλληλα και ως μεγάλο πρόβλημα την ανεξέλεγκτη παράνομη στάθμευση φορτηγών και ενταλικών. Το φαινόμενο αυτό προκαλεί κυκλοφοριακή ασφυξία πολλές φορές και εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία των τοπικών βιομηχανιών. Ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Χριστάκου.
3: Αυτό το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Υπάρχει πολλά χρόνια στη ΔΠΕ. Οι παρεμβάσεις μας σε αυτό το θέμα ξεκινάνε από πολλά χρόνια πριν. Θυμάμαι που είχαμε πάει τότε που ήταν ο Μιχάλης ο Σάλλας την Πειραιώς και τον είχαμε βρει για το συγκεκριμένο θέμα και συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Οι ταλίκες αυτές είναι και ευθύνονται συγκεκριμένες μεταφορικές εταιρείες οι οποίες είτε δεν έχουν καμία βάση στη βιομηχανική, απλώς για λόγους ευκολίας και ασφάλειας έρχονται και αφήνουν τα αμάξια τους εδώ, είτε νοικιάζουν 1000 μέτρα, παίρνουν και το δρόμο απ' έξω, τον κάνουν μαγαζί και πάνε παρακάτω. Αυτό είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ προβληματικό και άδικο, διότι φανταστείτε ότι η βιομηχανική περιοχή είναι ένας ιδιωτικός χώρος. Δεν δημόσιος. Οι εγκατεστημένοι πληρώνουν για οποιαδήποτε δαπάνη γίνεται εδώ πέρα στις υποδομές. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οι εγκατεστημένοι έχουν κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους δρόμους για να κάνουν τη δουλειά τους και προφανώς όχι για να παρκάρει ο καθένας. Πολιτεία μετά τις έντονες αντιδράσεις, όχι μόνο από εμάς εδώ που πρωτοστατούμε θα έλεγα σε όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά και από τις υπόλοιπες λειτουργίες.

0: με την Ελλάδα, έχει συστήσει μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία θα βελτιώσει το 49-82, διότι από εκεί είναι η ρίζα του προβλήματος. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτά έχει ξεκινήσει ένας διάλογος στον οποίο συμμετέχουμε εμείς σαν εγκατεστημένοι, το Υπουργείο και η Διαχειρίστρια. Τα θέματα λοιπόν τα οποία έχουν τεθεί είναι και το θέμα της παράνομης στάθμευσης, το οποίο δημιουργεί πλήστα όσα προβλήματα, όχι μόνο της ασφάλειας αλλά και της λειτουργίας καλά-καλά. Δηλαδή με έχουν πάρει άνθρωποι εδώ ότι δεν μπορούν να μπουν το πρωί στα μαγαζιά τους.
1: Ιδιαίτερα θετική παραμένει η εικόνα του τουρισμού στην Κρήτη, με τις αφίξεις να κινούνται σε υψηλά επίπεδα και την επισκεψιμότητα σε δημοφιλείς προορισμούς όπως η Κνωσός να καταγράφει νέα ρεκόρ. Παρά την αυξημένη κίνηση, οι επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκεκριμένοι στις δαπάνες τους, ενώ τονίζουν ότι η επιτυχία της σεζόν θα κριθεί τελικά από τις διανυκτερεύσεις και τα συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Θετικά είναι τα μηνύματα για την φετινή τουριστική περίοδο στην Κρήτη, καθώς η τουριστική κίνηση κινείται σε υψηλά επίπεδα, με τους επαγγελματίες του κλάδου να εκτιμούν ότι το 2026 θα αποτελέσει μία ακόμα ιδιαίτερη δυνατή χρονιά για το νησί. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, οι αυξημένες αφίξεις δεν μεταφράζονται απαραίτητα και σε αντίστοιχη αύξηση των εσόδων. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, χαρακτήρισε θετική την πορεία του τουρισμού, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν αυξημένη επισκεψιμότητα. Όπως ανέφερε, πλέον καταγράφονται περισσότερες διαμονές σε καταλήματα τύπου Airbnb από ότι στα ξενοδοχεία, γεγονός που εξηγεί και την αυξημένη παρουσία επισκεπτών μέσα στις πόλεις. Ο ίδιος τόνισε ότι οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς αρκετοί επισκέπτες επιλέγουν ακόμη και ακριβότερα καταλήματα, ενώ όσοι διαμένουν σε ξενοδοχεία βγαίνουν λιγότερο συχνά εκτός αυτών, αφού οι ξενοδοχειακές μονάδες προσφέρουν πλέον πληθώρα υπηρεσιών. Αναφερόμενος στις πληρότητες, είπε ότι υπάρχουν μονάδες που λειτουργούν με 100% πληρότητα και άλλες με περίπου 80%, επισημένοντας ότι ακόμη και αυτό το ποσοστό υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να είναι υψηλότερο. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η επισκεψιμότητα και στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Ο Ανδρέας Μιχαλακάκης, υπεύθυνος διαχείρισης των εισιτηρίων, ανέφερε ότι στις 25 Ιουλίου καταγράφει και νέο ημερήσιο ρεκόρ με 8.200 εισιτήρια, όταν ο μέσος ημερήσιος όρος κυμαίνεται μεταξύ 4.000 και 5.000 επισκεπτών. Όπως είπε, ήδη από τον Μάιο και τον Ιούνιο παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας, με τον Μάιο να καταγράφει περίπου 130.000 επισκέπτες έναντι 115 την αντίστοιχη περσινή περίοδο και τον Ιούνιο 160.000 έναντι 120 πέρσι. Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης, Μανώλης Τσακαλάκης, εκτίμησε ότι η φετινή χρονιά θα καταγράψει τις περισσότερες αφίξεις επισκεπτών, διευκρίνησε όμως ότι το πραγματικό μέγεθος της επιτυχίας θα κριθεί από τις διανυκτερεύσεις και τα έσοδα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Αναφέρθηκε ακόμη και στις αβεβαιότητες που προκαλούν οι πολεμικές συγκρούσεις και οι συνεχείς μεταβολές στο ενεργειακό κόστος, παράγοντες που επηρεάζουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την δυνατότητα των επισκεπτών να αυξήσουν τις δαπάνες τους.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Μιχελάκη στο Ράδιο Κρήτη.
3: Περίπου στα ίδια επίπεδα είμαστε για το μήνα αυτό που υπερβατάμε με τα περσινά. Έχουμε βέβαια μια μέρα που ήταν στις 25 του μηνός. Αν θυμάστε, ήταν η πρώτη μέρα που έκανε πολύ κρύο και αέρα και ερχόταν για βροχή. Στις 25 του μηνός, πριν τρεις μέρες. Πιάσαμε γύρω στους 8.200 επισκέπτες. Ενώ ο μέσος όρος, ας πούμε, είναι περίπου 4 με 5.000. Χτυπάει και κάποιες στιγμές σε 6-7, ας πούμε, αλλά εντάξει. Mm-hmm. Προχθεσινή ήταν ρεκόρ. Εκτός από το Μάιο και το Ιούνιο που είχαμε μια έκρηξη, μια μεγάλη άνοδο, δηλαδή τη τάση ξέως των 30 με 40.000 ανθρώπων παραπάνω μέσα στο μήνα. Παραδείγματος χάρη, ο Ιούνιος, ας πούμε, το 25 είχε 120.000 ανθρώπους, ενώ φέτος είχε 160.
1: Στο επίκεντρο ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Χερσόνησο με πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου, βρέθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ξενοδοχειακού κλάδου και των παραγωγών του οροπεδίου Λασιθίου. Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι η εκτενέστερη ενσωμάτωση των ποιοτικών κριτικών προϊόντων στα ξενοδοχεία μπορεί να δώσει ουσιαστική όθηση στην τοπική οικονομία, αναβαθμίζοντας παράλληλα την τουριστική εμπειρία και προβάλλοντας τη γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
4: Καλό μεσημέρι. την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ξενοδοχειακού κλάδου και των παραγωγών του οροπεδίου Λασιθίου είχε στο επίκεντρο ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Χερσόνησο με πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου.

0: Κοινή πεποίθηση των συμμεταχόντων ήταν ότι η ευρύτερη αξιοποίηση των ποιοτικών κριτικών προϊόντων στις ξενοδοχειακές μονάδες μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την τοπική οικονομία, να αναβαθμίσει την εμπειρία των επισκεπτών και να αναδείξει την γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου για την στήριξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα του οροπεδίου Λασιθίου, ενώ συνδέεται και με την προετοιμασία της Κρήτης για τον θεσμό Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026. Με διαδικτυακή παρέμβασή του, Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Πρωτογενούς Τομέα και τον τουρισμό, με τον τουρισμό Σπύρος Μπαλαντίνος, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, επισημαίνοντας ότι οι δύο αυτοί κλάδοι αποτελούν βασικούς πυλώνες της κριτικής οικονομίας. Από την πλευρά του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου, ο Διευθυντής Μανώλης Κρασανάκης, μαζί με παραγωγούς της περιοχής, παρουσίασε τις δυνατότητες τροφοδοσίας των ξενοδοχειακών μονάδων με ποιοτικά τοπικά προϊόντα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσίαση του Μεταξά Hospitality Group για το πρόγραμμα Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου και τους ανθρώπους του προς ένα βιώσιμο διατροφικό προορισμό. Το πρόγραμμα προωθεί ένα σύγχρονο αγροδιατροφικό μοντέλο που συνδυάζει τη βιώσιμη καλλιέργεια με τη φιλοξενία, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία και την οικονομία. Να πούμε ότι στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι σημαντικών ξενοδοχειακών ομίλων και επιχειρήσεων του νομού, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του ξενοδοχειακού κλάδου για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών με τους τοπικούς παραγωγούς.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σπύρο Μπαλαντίνο. Κύριε Μπαλαντίνο, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Βαρδάκη.
1: Είστε αισιόδοξος για την πορεία αυτή μετά την προχθεσινή σύσκεψη? Δηλαδή, βλέπετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές για μια στενότερη συνεργασία και προώθηση των προϊόντων στα ξενοδοχεία?
2: Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη συνάντηση αποτελεί ουσιαστικά ένα παράδειγμα προς μίμηση, ναι, καθώς και η οργάνωση του Αγροτικού Συνεταιρισμού του Οροπεδίου Λασιθίου είναι ιδιαίτερη. Έχουν μια και ποικιλία προϊόντων και μια οργανωτική δομή που μπορεί να βοηθήσει τα ξενοδοχεία να συνεργαστούν μαζί τους. Και επίσης και από την πλευρά των ξενοδόχων και των ξενοδοχείων ήταν άνθρωποι που ενδιαφέρονται πραγματικά για την διασύνδεση αυτή και που ενδιαφέρονται να βάλουν τοπικά προϊόντα στα, και στα μενού τους και στις αποθήκες τους και να προωθήσουν όλο αυτό το μοντέλο της οικονομίας. Είναι, οι άνθρωποι εκεί πέρα είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και τα προϊόντα του συνεταιρισμού, ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρον και είχαν και ήδη ενταγμένα στις προμηθειές τους τα προϊόντα του συνεταιρισμού. Οπότε είδαμε λίγο το πώς δουλεύει αυτό το μοντέλο και πώς θα καταφέρουμε τα προϊόντα που παράγουμε να φτάνουν στην πόρτα των ξενοδοχείων και της εστίασης της Κρήτης χωρίς να έχουμε πρόβλημα ούτε στη διάθεσή τους και να πάρουν και την προστιθέμενη αξία που πρέπει στο μέλλον. Μάλιστα. Τόσο τα ξενοδοχεία δηλαδή από τη χρήση τους, όσο και η παραγωγή από την διάθεσή τους.
1: Επειδή έχουμε αναφορές και από το παρελθόν, κύριε Μπαλαντίνο, που έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες, φυσικά τώρα ξεκινάει μια νέα περίοδος, θέλω να μας πείτε ποια είναι αυτά τα προβλήματα ουσιαστικά τα οποία είναι ανάχωμα στην ευρύτερη συνεργασία και προώθηση των κριτικών προϊόντων στα ξενοδοχεία μας. Δηλαδή, πού εντοπίζετε το πρόβλημα να χρησιμοποιούνται ευρέως τα προϊόντα, είναι οι τιμές, τι μπορεί να είναι?
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι σίγουρα η κατακαιρματισμένη αγορά που έχουμε στον αγροτικό τομέα. Ναι. Δηλαδή το ότι πολύ μικροί παραγωγοί υπάρχουν γύρω από τα ξενοδοχεία, αλλά δεν μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα, γιατί και το ξενοδοχείο δεν μπορεί να μπει στη φιλοσοφία του να παραγγέλνει ένα κωδικό, ας πούμε, τη φορά, δηλαδή ένα ντομάτες από τον ένα, μαρούλια από τον άλλο. Είναι λίγο πρόβλημα στις προμήθειες, ναι, ειδικά των μεγάλων ξενοδοχείων αυτό. Είναι ίσως λίγο πιο εύκολο στις προμήθειες της εστίασης ή όταν ένα σεφ θέλει να κάνει ένα συγκεκριμένο μενού. Αλλά στις μαζικές αγορές, χαρακτηριστικό παράδειγμα που είπαν και οι άνθρωποι εκεί είναι ότι, ναι, κάποια στιγμή, πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, πετάξανε και μια τεράστια ποσότητα ντομάτες. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πετάξουμε ντομάτες οι οποίες μείναν αδιάθετες την τουριστική σεζόν που έχουμε τόσο μεγάλο πεδίο, ναι, να διαθέσουμε εδώ εντός των τυχών? Οπότε πρέπει να δουλέψουμε λίγο προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, τόσο στο να βρεθούν συνέργειες, όσο να βρεθούν και μοντέλα που θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε. Αλλά πρέπει να δουλέψουμε λίγο στο πώς θα δημιουργηθεί το οικοσύστημα επικοινωνίας και όλων αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, πώς θα καταφέρουν όλοι αυτοί να μάθει ο ένας για την ύπαρξη του άλλου και να μπορέσουμε να τους δώσουμε ένα μοντέλο που θα μπορούν να συνεργαστούν αποδοτικά. Ούτως ή άλλως εμείς τώρα με, το, η νέα, με τα καθήκοντα της νέας περιφέρειας έχω εστιάσει περισσότερο και στο πώς η Κρήτη θα μπει στον επισκέπτη, ούτως ώστε όλο αυτό να το ζητάει και ο επισκέπτης. Όταν ο πελάτης του ξενοδοχείου κάνει απαιτητή πλέον τη χρήση τέτοιων υλικών και τέτοιων μοντέλων τροφοδοσίας, τότε όλοι θα αναγκαστούν να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε εστιάζουμε στο πώς ο πελάτης θα πάρει την προϊστάμενη αξία, ο επισκέπτης θα αναγνωρήσει την προϊστάμενη αξία, το ότι τρώει δηλαδή ένα μαρούλι που το μαζέψαμε σήμερα από το οροπέδιο και που έχει φτιαχτεί με αναγενετική γεωργία στα πρότυπα του κυρίου Μεταξά και που έχει μια ιστορία από πίσω και που βλέπει τον παραγωγό από πίσω και που παίρνει όλο αυτό το storytelling και όλη την αξία του τοπικού προϊόντος, τότε θα μπορέσουμε να πουλήσουμε αποδοτικά τα προϊόντα μας μέσα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε δηλαδή απλά το να γίνει μια διασύνδεση χωρίς να υπάρξουν αποδοτικά κομμάτια στην υλοποίηση αυτού.
1: Μάλιστα. Κύριε Παλαντίνο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
8: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Νέα πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση για τη συνένωση παρόχων ίδρυυση και αποχέτευση. Γεγονό που έχει δημιουργήσει θύελλα αντιδράσεων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι πίσω από την πίσω πόρτα προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει το νερό πόσιμο και αρδευτικό. Ακούμε το ρεπορτάζ.
10: Με αποκλεισμό των διαφωνούν του, παρά το γεγονός ότι ήταν η πλέον αρμόδια από τη διαδικασία εξέτασης των εξωκοινοβουλευτικών φορέων και με διαδικασίες εξπρές, η κυβέρνηση επιχειρεί να ψηφίσει το νομοσχέδιο για το νερό και τις υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυσης.

0: και αποχέτευσης ΔΕΙΑ των νόμορων νομών στις ΕΙΔΑΠ και ΙΑΦ πριν το κλείσιμο της Βουλής για το καλοκαίρι. Στο πνεύμα αυτό, αν και είχαν προσκληθεί σχεδόν αποσύσσωμοι την αντιπολίτευση, κόπηκαν από τη συνεδρίαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής όχι μόνο η Ένωση των ΔΕΙΑ, αλλά και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ενώ δεν παρέστη ούτε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Είχε προηγηθεί η δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε σε ασφικτική προθεσμία ελάχιστων ημερών, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος να επιβεβαιώνει ότι πιθανότατα δεν έριξε δεύτερη ματιά στα σχόλια που υπευλήθησαν, επιλέγοντας να καταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή την επόμενη μέρα. Σε ανακοίνωσή της, η ΕΔΕΙΑ έκανε λόγο για τέταρτη προσπάθεια από το 2023 αναμόρφωσης του τοπίου των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης, αυτή τη φορά με οριζόντιες και υποχρεωτικές αλλαγές, χωρίς μελέτες, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς πραγματική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως υποστηρίζει, η επίκληση των οικονομιών κλίμακας και της αντιμετώπισης της δυψιδρίας δεν μπορεί να αποτελέσει άλοθη για την κατάρρευση του δημοτικού χαρακτήρα στη διαχείριση του νερού. Κατήγγειλε επίσης ότι δεν κλήθηκε ούτε η ΡΑΕΗ, παρότι η ίδια η πολιτεία την έχει ορίσει ως αρμόδια αρχή για το σχεδιασμό και την εισήγηση μεταρρυθμίσεων στον τομέα των υδάτων. Η αντιπολίτευση ζήτησε την παρουσία της αρχής στη διαδικασία, ωστόσο το αίτημα δεν έγινε δεκτό από το Προεδρείο αλλά και το Υπουργείο. Οι αγρότες ειδικού καθεστώτος του ΣΦΠΑ εξαιρούνται πλήρως από την υποχρέωση έκδοσης ψηφιακού δελτίου αποστολής όταν μεταφέρουν οι ίδιοι τα προϊόντα τους. Σύμφωνα με πρόσφατο οδηγό της ΑΔΕ, διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο για τη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων με συγκεκριμένες διευκολύνσεις, εξαιρέσεις και ορόσημα. Καμπανάκι για το δημογραφικό στην Ελλάδα, η οριακή αύξηση των γεννήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2026 δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα. Τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ δείχνουν 4.751 λιγότερες γεννήσεις μέσα σε 5 χρόνια. Επεκτείνεται σε παιδιατρικά και ογκολογικά νοσοκομεία η διαδικασία αξιολόγησης από τους ίδιους τους ασθενείς. Μέχρι σήμερα οι χαμηλότερες αξιολογήσεις αφορούν κυρίως την καθαριότητα και τη σύντηση, χωρίς ωστόσο να έχουν προχωρήσει ουσιαστικές βελτιώσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Στην επόμενη φάση περνάει διαδικασία αξιολόγησης των δημόσιων νοσοκομείων από τους ίδιους τους ασθενείς με το ψηφιακό εργαλείο μέτρησης της εμπειρίας νοσηλείας να επεκτείνεται πλέον και στα παιδιατρικά και ογκολογικά νοσηλευτικά ιδρύματα. Το σύστημα που εφαρμόζεται ήδη από τον Ιούλιο του 2025 δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο να καταθέτουν την άποψή τους για τις υπηρεσίες που έλαβαν. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος SMS που αποστέλλεται λίγες ημέρες μετά το εξιτήριο με τους πολίτες να συμπληρώνουν ανώνυμα ειδικό ερωτηματολόγιο και να βαθμολογούν διαφορετικές πτυχές της νοσηλείας τους. Οι ασθενείς αξιολογούν μεταξύ άλλων την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση, τις υποδομές, τους χρόνους αναμονής αλλά και ζητήματα καθημερινότητας όπως η καθαριότητα και η σύντηση. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι συγκεκριμένοι τομείς συγκεντρώνουν χαμηλότερες βαθμολογίες, με τους ασθενείς να εκφράζουν συχνά δυσαρέσκεια για τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους νοσηλείας. Παρά το γεγονός ότι η αξιολόγηση εφαρμόζεται εδώ και περίπου ένα χρόνο, παραμένει ζητούμενο η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και βελτιώσεις. Η επέκταση της διαδικασίας στα παιδιατρικά και ογκολογικά νοσοκομεία είχε σχεδιαστεί να ξεκινήσει νωρίτερα, ωστόσο καθυστέρησε προκειμένου να προσαρμοστεί το ερωτηματολόγιο στις ιδιαίτερες ανάγκες των συγκεκριμένων δομών. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας έχει προαναγγείλει ότι το μέτρο αναμένεται να εφαρμοστεί και στα τμήματα επειγόντων περιστατικών.
0: Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο του Ηρακλείου όταν αποκολλήθηκαν τμήματα από διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στη Μικρή Οδό Εύβοιας. Στο σημείο έσπευσε ανάμεσα ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας Νίκος Γιαλιτάκης, καθώς και στελέχη της Πολεοδομίας και Δημοτικής Αστυνομίας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου. Για λόγους ασφαλείας, ο χώρος αποκλείστηκε προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος ατυχήματος, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεοδομίας προχώρησαν στον εντοπισμό του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ώστε να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες αναστήλωσης. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Αλλάζει το πλαίσιο για τους καταναλωτές που αλλάζουν διαδοχικά πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς. Το νέο σύστημα προβλέπει μπλόκο στις συνεχείς μετακινήσεις προμηθευτή, χωρίς όμως να δίνει στους πρώην παρόχους τη δυνατότητα να ζητούν διακοπή ηλεκτροδότησης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Νέο πλαίσιο για τον περιορισμό του λεγόμενου ενεργειακού τουρισμού προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βάζοντας στο επίκεντρο την αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι τη διακοπή της ηλεκτροδότησης. Το νέο σύστημα προβλέπει

0: Πρέπει ότι ένας πρώην πάροχος δεν θα μπορεί να ζητά τη διακοπή ρεύματος όταν ο καταναλωτής έχει ήδη μετακινηθεί σε άλλη εταιρεία, ακόμη και αν έχει αφήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Βασικό εργαλείο θα είναι ένα σύστημα καταγραφής των καταναλωτών που αλλάζουν διαδοχικά προμηθευτή, αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς. Η διαδικασία θα ξεκινά όταν οι οφειλές αντιστοιχούν σε δύο απλήρωτους λογαριασμούς. Αρχικά θα προτείνεται διακανονισμός και αν αυτός δεν επιτευχθεί, θα καταγράφεται η πρώτη σήμανση. Μετά από τρεις συνολικά σημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί πλέον να αλλάξει προμηθευτή, ώστε να αποτραπεί συνεχής μετακίνηση από εταιρεία σε εταιρεία με ανεξόφλητα χρέη. Παράλληλα, εντολή διακοπής ηλεκτροδότησης θα μπορεί να εκδίδεται μόνο από τον προμηθευτή με τον οποίο ο καταναλωτής διατηρεί ενεργή σύμβαση και όχι από προηγούμενο πάροχο. Η παρέμβαση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές.
1: Ο Δήμος Αγιονικολάου διοργανώνει εκδήλωση για την επίσημη ονοματοδοσία δρόμου σε οδό από Δήμων Κρητών, τιμώντας την πολύτιμη προσφορά και τη διαχρονική παρουσία των Κρητών της Διασποράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στον παράλληλο δρόμο της οδού Walt Disney μεταξύ των οδών Γαλινού και Ιπποκράτου στον Άγιο Νικόλαο. Για την εκδήλωση αλλά και την ονοματοδοσία της οδού μίλησε σήμερα στο Ραδιοκρήτη ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο κ. Μανώλης Μενεγάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Ο Δήμος, κύριε Βαρδάκη, με αυτόν τον τρόπο αποδίδει μια συμβολική τιμή στους απόδημους Κρήτες, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική προσφορά τους στην Κρήτη και στην Ελλάδα ως πρεσβευτές στο εξωτερικό. Δεν πρόκειται απλώς για μια ονοματοδοσία, είναι εμπεριέχει μέσα και μια ευγνωμοσύνη αλλά και την ιστορική μνήμη για αυτούς τους συμπολίτες μας. Η εκδήλωση θα γίνει επιτόπου στον δρόμο που θα ονοματοδοτηθεί, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή πάνω από το νοσοκομείο. Θα μεταμβαστεί ο δρόμος σε οδός από Δήμων Κρητών για να αποτελεί έτσι μια διαρκή υπενθύμηση της συμβολής των ανθρώπων που έφυγαν από την Κρήτη αλλά δεν έπαψαν ποτέ να τη θυμούνται, δεν έπαψαν ποτέ να την βοηθούν με τον τρόπο τους και να την επισκέπτονται βέβαια, να διατηρούν και τις ρίζες τους και γενικώς να τη στηρίζουν. Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα, ναι, όπως είπατε, στις 7.30 ώρα, ναι, και θα έχει κάποια αποκαλυπτήρια της πινακίδας, χαιρετισμούς και ένα μικρό έτσι, μουσικό δρόμενο έτσι, τιμητικά και θα ακολουθήσουν μετά και κάποιες βραβεύσεις στη λίμνη του Αγίου Νικολάου προς ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών και έχουν προσφέρει σε αυτό το τομέα.
1: Στο διεθνή χώρο τώρα, μεγασισμός μεγεθούς 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις συγκρόνισε την Ιαπωνία. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, το επίκεντρο του σεισμού ήταν η επαρχία Κουμαμότο. Μάλιστα, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου, ενώ έχουν σημειωθεί και πολλοί τραυματισμοί. Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.520,3 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,10% τζίρο στα 149,7 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας δίνει σήμερα όφη στην Ολλανδία με αντίπαλο την Μπρέντα στις 8 το απόγευμα. Σήμερα αναμένεται να ενσωματωθούν στην προετοιμασία της κριτικής ομάδος τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα ο Ισπανός επιθετικός Αϊτόρ και ο αμυντικός Δημήτρης Νικολάου. Θριαμβευτική υποδοχή γνώρισε σήμερα το μεσημέρι η Εθνική Ομάδα Πόλου Ανδρών κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται αίθριος καιρός, άνεμη βόρεια 6 με 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: ανώτερες σπουδές

0: Me. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες, 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ραδιο Κρήτη, 101,5.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τη συνένωση παρόχων ίδρυυσης και αποχέτευσης, γεγονός που έχει δημιουργήσει θύελλα αντιδράσεων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση πως από την πίσω πόρτα προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει το νερό, πόσιμο και αρδευτικό. Την ίδια ώρα, εμπλοκή παρουσιάστηκε στην πορεία υλοποίησης του φράγματος Ασιτών Πρινιά, το οποίο διεκδικούν εδώ και δεκαετίες οι δημοτικές κοινότητες της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου, ξεκαθαρίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας για την άδρευση χιλιάδων στρεμμάτων αγροτικής γης. Παρέμβαση της Περιφέρειας Κρήτης μέσω του Ράδιο Κρήτη για τις τυφλές παρακάμψεις στα πεζά. Η πρόσφατη δημιουργία μιας προσωρινής παρακάμψης σε συνδυασμό με την πλήρη απουσία στοιχειώδους οδικής σήμανσης έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις οδηγούνται ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου. Σημαντικά προβλήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, σύμφωνα με τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων Νίκο Φιλιππάκη. Σε δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, καθώς οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για τα συσσωρευμένα προβλήματα υποδομών και καθημερινότητας. Ιδιαίτερο θετική παραμένει η εικόνα του τουρισμού στην Κρήτη, με τις αφίξεις να κινούνται σε υψηλά επίπεδα και την επισκεψιμότητα σε δημοφιλείς προορισμούς όπως η Κνωσός. Στο επίκεντρο ενημερωτικής συνάντησης που έγινε στη Χερσόνησο με πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, βρέθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ξενοδοχειακού κλάδου και των παραγωγών του οροπεδίου Λασιθίου. Αλλάζει το πλαίσιο για τους καταναλωτές που αλλάζουν διαδοχικά πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς. Το νέο σύστημα προβλέπει μπλόκο στη συνεχής μετακινήση προμηθευτή. Επεκτείνεται σε παιδιατρικά και ογκολογικά νοσοκομεία η διαδικασία αξιολόγησης από τους ίδιους τους ασθενείς. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλες και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του ραδιοκριτήσεων Κοσμοτών Σπορ. Στέλιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος, ο Μινάς Βορτοναράκης. Καλό απόγευμα στο φίλο το Μινά, καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Κρήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Όφη μπήκε στην δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας του. Απόψε είναι και το δεύτερο φιλικό με την Μπρέντα, ομάδα δεύτερης κατηγορίας Ολλανδίας. Ένα καλό φιλικό, δυνατό φιλικό, με μια ομάδα η οποία έπεσε πέρσι από την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Και δυνατότητα στον Χρήστο Κόντι έτσι να κάνει τους πειραματισμούς του, να δοκιμάσει διάφορα σχήματα σε ένα παιχνίδι όπου δεν θα έχει στη διάθεσή του και πάλι τον τραυματία Μπόρχα Γκονζάλεφ, αλλά και τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, τον Δημήτρη Νικολάου και τον Αϊτόρ, οι οποίοι σήμερα θα ταξιδέψουν για την Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του ΟΦΕ. Αύριο να μένετε να κάνουν την πρώτη τους προπόνηση. Δύο πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις από την κριτική ομάδα, η οποία πλέον κινείται για την απόκτηση Center Four. Η περίπτωση του Βόσνιου επιθετικού της Φερεντσβάρος, του Κόντρο, έχει κλείσει για τον ΟΦΕ, που κοιτάζει άλλες λύσεις και από τη Λατινική Αμερική και από την Ευρώπη, κυρίως ξένων επιθετικών. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα είχαμε σήμερα την επιστροφή το μεσημέρι της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών στην Αθήνα με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε η εθνική μας στο παγκόσμιο κύπελο που έγινε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Αποθέωση για τον Θοδωρή Βλάχο και τους παίχτες του για αυτή την πολύ σημαντική επιτυχία. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Το δεύτερο φιλικό προετοιμασία

Δίνει σήμερα όφη στην Ολλανδία με αντίπαλο την Μπρέντα στις 8 το βράδυ. Ο Χρήστος Κόντης δεν υπολογίζει μόνο στον τραυματία Μπόρχα Γκονζάλεθ. Όφη ολοκλήρωσε χθες δύο σπουδαίες μεταγραφές, την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ για 2 χρόνια και του Έλληνα διεθνή κεντρικού αμυντικού της Παλέρμο Δημήτρη Νικολάου μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι με τη μορφή δανεισμού από τον Ιταλικό Σύλλογο. Δύο παίχτες ταξιδεύουν για την Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όφη. Κριτική ομάδα κινείται και για την απόκτηση Center Four με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε περιπτώσεις παιχτών από την Λατινική Αμερική και την Ευρώπη. Θεραπευτική υποδοχή γνώρισε το μεσημέρι η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Αγιούχτας και Χερσόνησος ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για την νέα αγωνιστική περίοδο και την συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, το οποίο θα ξεκινήσει τέλη Σεπτεμβρίου. Ο ΠΟΑ προχώρησε στην απόκτηση του Γελαδάρη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στον Γιούχτα, με τον ποδοσφαιριστή να δηλώνει χαρούμενος για την μεταγραφή του στην ομάδα του Ασαλένιου. Συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση ο Εργοτέλης, ο οποίος απέκτησε τον Σπύρο Σκόνδρα ενισχύοντας την μέσο επιθετική του γραμμή.

Σπουδαία μεταγραφή για την ομάδα μπάσκετ της Αναγέννησης εν ώψη της παρουσίας της στο πρωτάθλημα της Elite League ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Αμερικανού Dr. Bradley, ο οποίος έχει ύψος 2.04 και προέρχεται από καλές σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους για τους αυριανούς επαναληπτικούς, για τους μεθαυριανούς επαναληπτικούς του Europa και του Conference League, όπου θα επιδιώξουν την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο των διοργανώσεων.

Και στον διεθνή χώρο ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας, διαδεχόμενος τον Didier Deschamps, η συνεργασία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Γαλλίας με τον Ζιντάν είναι μέχρι το 2030. Κατά την παρουσίαση του, ο νέος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας τόνισε στις δηλώσεις του ότι θέλει, ότι είναι μεγάλη χαρά για αυτόν η συνεργασία του με την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας και είναι έτοιμος για την πρόκληση, ενώ αποκάλυψε ότι απέρριψε προτάσεις άλλων ομάδων προκειμένου να εργαστεί με την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Νέος προπονητής

και στην εθνική ομάδα της Ιταλίας, καθώς όπως έγινε σήμερα γνωστό, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας συμφώνησε με τον Μαλντίνι για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με τον Κροάτη μέσω της Wolfsburg, Λόβρο Μάγερ, και μάλιστα θα έχει ετήσιες αποδοχές στο συμβόλαιο που θα υπογράψει διάρκειας 4 ετών 2 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί από την Μπορούσια του Ντόρτμουντ η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Η γερμανική ομάδα συμφώνησε με την Γκένγκ, η οποία θα πάρει ένα ποσό που ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του Έλληνα διεθνή επιθετικού.

Σε αλλαγές των κανονισμών προχώρησε η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που έχουν να κάνουν βέβαια και με το περισσότερο με το ΒΑΡ και το σεβασμό προς τους διαιτητές

πλέον οι επεμβάσεις του ΒΑΡ μέσα σε έναν αγώνα θα είναι μόνο για σοβαρούς λόγους και για λάθος κάρτες που έχουν δοθεί. Επιστροφή του Μανώλη Σιώπη στο τουρκικό ποδόσφαιρο, καθώς ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού συμφώνησε με την τουρκική Καρά Γκιουρμρούκ. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Να ξεκινήσουμε από τα μεταγραφικά, καθώς χθες ολοκληρώθηκαν οι δύο μεταγραφές, τελευταίες μεταγραφές της κριτικής ομάδας, πολύ σημαντικές προσθήκες για τον Όφη. Η απόκτηση του Ισπανού Αϊτόρ, ποιος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ένας πολύ ποιοτικός επιθετικός που θα αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα, και νομίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί και μεγάλο διάστημα προσαρμογής, γιατί γνωρίζει καλά το ελληνικό πρωτάθλημα από την τετραετή παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Και η δεύτερη μεταγραφή ήταν ο Δημήτρης Νικολάου, ο κεντρικός αμυντικός της Παλέρμο, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Ιταλική ομάδα για 1 χρόνο και επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από μια πολυετή παρουσία στην Ιταλία. Από το 2019 αγωνιζόταν στην Ιταλία και πλέον θα παίξει για 1 χρονιά στον Όφη. Έχει συμβόλαιο με την Παλέρμο μέχρι το 2028. Για τον Αϊτόρ, νομίζω, επειδή το τελευταίο του επίσημο παιχνίδι ήταν τον περασμένο Απρίλιο, σίγουρα θα χρειαστεί ένα διάστημα, μια καλή διαχείριση από τον προπονητή του Αϊτόρ, αλλά όπως τον είδαμε και στις φωτογραφίες και στο βίντεο, δείχνει χωρίς ίχνη περί των κιλών και νομίζω ότι λογικά θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντι για το Super Cup της 12ης Αυγούστου με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Τώρα, για τα υπόλοιπα μεταγραφικά θέματα, να πούμε ότι για το θέμα του επιθετικού έκλεισε το κεφάλαιο της απόκτησης του Κένα Κόντρο, του επιθετικού της Φερενσβάρος. Όφη πλέον στράφηκε σε άλλες λύσεις για τη θέση του Center Four, όπως κάποιες περιπτώσεις από τη Λατινική Αμερική. Οι πληροφορίες μου λένε ότι κοιτάζει και κάποιες περιπτώσεις από την Ευρώπη, για να καταλήξει στον διάδοχο του Έντι Σαλσέδο. Προτάθηκε στον Όφη και ο πρώην παίχτης του ΠΑΟΚ, ο Τανζανός επιθετικός Αλής Σαμάτα, αλλά η περίπτωσή του απορρίφθηκε από τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος θέλει κάτι καλύτερο για την θέση του Center Four. Νομίζω ότι Όφη εκεί θα πρέπει να πάει σε μια πολύ προσεγμένη επιλογή, γιατί μιλάμε για μια κομβική θέση για την επιθετική λειτουργία της κριτικής ομάδας. Και βέβαια καταλαβαίνει κανείς ότι το θέμα θα πρέπει να κλείσει άμεσα. Άμεσα, προκειμένου ο Όφη να έχει τον παίχτη και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι με την ΑΕΚ και φυσικά στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι 20 Αυγούστου. Να πούμε ότι η περιπτώση που κοιτάζει ο Όφη είναι παίχτες που είναι έτοιμοι αγωνιστικά, είτε κάνουν προετοιμασία με την ομάδα τους, είτε αυτοί αγωνίζονται αυτή την περίοδο σε πρωταθλήματα της Λατινικής Αμερικής, τα οποία είναι σε εξέλιξη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από τα μεταγραφικά. Να πάμε και στα αγωνιστικά, γιατί σήμερα ο Όφη θα δώσει το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας στην Ολλανδία, μετά το πρώτο φιλικό με την Go Ahead Eagles το περασμένο Σάββατο, που Όφη ιτήθηκε με 4-0. Σήμερα η κριτική ομάδα θα αντιμετωπίσει στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας την Ολλανδική Μπρέντα στο δεύτερο αυτό φιλικό προετοιμασίας, με τον Χρήστο Κόντι να περιμένει σίγουρα καλύτερο πρόσωπο από τους παίχτες του στο απόψινο φιλικό. Δεν θα έχει και πάλι στη διάθεσή του τον τραυματία Μπόρχα Γκονζάλεθ και φυσικά τις δύο τελευταίες μεταγραφές, τον Αϊτόρ και τον Δημήτρη Νικολάου, που ταξιδεύουν σήμερα για το Ρόζενταλ της Ολλανδίας. για την να πούμε και κάποια πράγματα για την Μπρέντα, η οποία είναι μία από τις πιο παλιές ομάδες της Ολλανδίας. Ιδρύθηκε το 1912, δηλαδή έχει 114 χρόνια ζωής. Η έδρα της είναι το στάδιο Ραντ Φέρλεχ, χωρητικότητας 19.000 θέσεων, και υποβιβάστηκε, έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Ολλανδίας μία φορά το 1921 και μία φορά το κύπελο Ολλανδίας το 1973, και έχει παίξει βέβαια και κάποιες φορές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι σίγουρα πιο έτοιμη από τον Όφη η Μπρέντα, και όπως είπαμε θα είναι ένα καλό φιλικό για τον Όφη, όχι τόσο δυνατό όσο το πρώτο φιλικό με την Γκουάχε Ντίγκλης, αλλά πάλι θα είναι ένα καλό φιλικό στο οποίο ο Χρήστος Κόντης θα παρατάξει δύο διαφορετικές ενδεκάδες, και στο σημερινό φιλικό με την Μπρέντα, για την οποία να πούμε ότι αυτό το φιλικό είναι το πρώτο τελευταίο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας. Υποβιβάστηκε πέρσι από την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας και κάνει πρεμιέρα 7 Αυγούστου. Το πρώτο φιλικό είναι, το τελευταίο της φιλικό είναι 1η Αυγούστου στην Αγγλία με την Bolton. Και το φιλικό είναι απόψε το πρώτο τελευταίο με τον Όφη. Έχει και έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή η Μπρέντα στο έμψυχο δυναμικό της, είναι ο τερματοφύλακας Κώστας Λάμπρου, ο οποίος έχει όλη του την καριέρα περάσει από τις από ολλανδικές ομάδες, έχει παίξει και στη Φέγενορντ και ξεκίνησε ουσιαστικά στη Βίλεμ, στον Άγιαξ είχε κάποιες λίγες συμμετοχές και τα τρία τελευταία χρόνια αγωνίζεται στην Μπρέντα. Δεν ήταν βασικός. Πέρσι είχε μία μόλις συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Για τους φίλους του Όφη που ρωτάνε για την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα του Όφη με την Ολλανδική Μπρέντα, να πούμε ότι όπως και το πρώτο φιλικό του Όφη με την Γκουάχε Ντίγκλης, έτσι και το απόψινό θα μεταδοθεί από το κανάλι του Όφη στο YouTube, και το φιλικό με την Μπρέντα, το οποίο αρχίζει στις 8 το βράδυ, αυτή η αναμέτρηση, και η οποία θα γίνει σε προπονητικό κέντρο. Και θυμίζουμε ότι το επόμενο φιλικό του Όφη είναι το Σάββατο, 3.30 ώρα Ελλάδας, με την Βίλεμ, ομάδα πρώτης κατηγορίας Ολλανδίας. Θα γίνει στο γήπεδο της Βίλεμ και έχει πανηγυρικό χαρακτήρα, γιατί θα είναι και το πρώτο πρωταθλήματος για τη Βίλεμ. Και τελευταίο φιλικό είναι 3η, 4 Αυγούστου, μία μέρα πριν αναχωρήσει ο Όφη από την Ολλανδία, 6 το απόγευμα, με την Αλ Σαμάλ από το Κατάρ. Είναι αυτό το τελευταίο φιλικό, θα γίνει στο αθλητικό κέντρο του Ρόζενταλ. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλι. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πήγαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Πάμε σε κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Η φαρμακευτική είναι μια επιστήμη με ευθύνη, προοπτική και ουσιαστικό ρόλο στην υγεία. Το πενταετές πρόγραμμα φαρμακευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οδηγεί σε Integrated Master και εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Προσόντων, ενώ αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Σχολών και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών. Με σύγχρονη εκπαίδευση και διεθνή αναγνώριση, οι απόφοιτοι εγγράφονται ως εγκεκριμένοι φαρμακοποιοί στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθει περισσότερα στο EUC ACCY.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά έφτασαν στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Όφι, ο Αϊτόρ, ο Ισπανός επιθετικός, και ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός της Παλέρμο, ο Δημήτρης Νικολάου, οι οποίοι γνωρίστηκαν και με τους υπόλοιπους παίκτες. Βέβαια έχουν... με κάποιους έχουν και ιδιαίτερες σχέσεις, όπως ο Νικολάου, είναι κουμπάρος με τον Θανάση Ανδρούτσο, και δεν θα είναι δύσκολη η προσαρμογή τους και για τους δύο. Θα μπουν ουσιαστικά από αύριο στο πρόγραμμα της προετοιμασίας και θα παρακολουθήσουν και την ομάδα του Όφι στο απόψινο φιλικό με την Μπρέντα, το οποίο θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Αυτά έτσι ως νεότερη εξέλιξη που έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του Όφι. Να πούμε ότι χθες ξεκίνησε προετοιμασία και η K15 του Όφι. Έκανε την πρώτη προπόνηση στο Βαρδινογιάννιο εν ώψη της νέας σεζόν υπό την καθοδήγηση του προπονητή, του Παναγιώτη Πετρά, με πολλά νέα πρόσωπα στο φετινό ρόστερ, και βέβαια είχαμε και τις δηλώσεις του προπονητή του Παναγιώτη Πετρά για την K15 του Όφι στην χθεσινή πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και την πρώτη προπόνηση. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Είναι μια διαδικασία αρκετών χρόνων τώρα στην Ακαδημία μας. Καταρχήν να ευχηθώ καλή χρονιά στους ποδοσφαιριστές, με υγεία σε όλους μας. Για μας η διαδικασία στην K15 όλα αυτά τα χρόνια είναι συγκεκριμένη. Προσπαθούμε να βάλουμε τις βάσεις στα παιδιά εκπαιδευτικά και στο κομμάτι του αγωνιστικό, αλλά και στο κομμάτι του κοινωνικό, διότι η φιλοσοφία της Ακαδημίας είναι να αναπτύσσει ποδοσφαιριστές όσο σαν ποδοσφαιριστές, αλλά τόσο και σαν ανθρώπους.
2: Αρκετά παιδιά, νέα παιδιά, νέα πρόσωπα.
1: Το μήνυμα δεν είναι άλλο από την προσπάθεια να δημιουργήσουμε για τον εαυτό του μια νοοτροπία νικητή. Που νοοτροπία νικητή σημαίνει ότι προσπαθώ καθημερινά σε κάθε προπόνηση και στα παιχνίδια που παίζω να βελτιώνω. Είμαι από μικρό παιδί εδώ. Είναι τιμή μου που με εμπιστεύονται οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια στη θέση του προπονητή, και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το γεγονός.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από την K15 του Όφι. Να πάμε και να μείνουμε στο ποδόσφαιρο, να πάμε και στην Super League, στα τελευταία νέα των ομάδων. Υπάρχει μεταγραφική κινητικότητα σε όλες τις ομάδες. Καταρχήν, πριν από λίγο ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Γκουστάβο Σά, ενώ ολοκληρώνεται και η μεταγραφή του τερματοφύλακα Ορτέγα, και περιμένει ο Ολυμπιακός και την απάντηση της Σαρλερουά για τον Γιασίν Τιτραουή. Για τον Γκουστάβο Σά αγωνιζόταν στην Φαμαλικάο, την Πορτογαλική, 29 ετών, ήταν στο στόχαστρο της Μπενφίκα και της Πόρτο. Θεωρείται ένας πολύ εξελίξιμος ποδοσφαιριστής και είναι μια μεταγραφή που θα ξεπεράσει ίσως και τα 20 εκατομμύρια ευρώ, και πιθανότερο σενάριο είναι ο ενδιάμεσος σταθμός αυτής της μεταγραφής να είναι η Nottingham Forest, δηλαδή να πάρει τον παίχτη η Nottingham, στην οποία η οποία ανήκει στον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, και να τον πάρει ο Ολυμπιακός δανεικό από την αγγλική ομάδα. Αυτή έτσι πιθανότητα είναι ο τρόπος που θα αποκτηθεί ο Γκουστάβο Σάο, Πορτογάλος μέσος, από την Φαμαλισάο. Στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ βρήκε τον διάδοχο του Πινέδα, είναι ο Κροάτης μέσος της Φόλκμπουργκ, ο Λόβρο Μάγερ, μια μεταγραφή η οποία θα κοστίσει αρκετά χρήματα στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Γερμανία, ο Μάγερ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τις αποδοχές 2 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ένα σημαντικό ποσό θα πάρει και η ομάδα του, η Wolfsburg, από αυτήν τη μεταγραφή, αλλά και κάποιες άλλες ομάδες που έπαιξαν ρόλο στην εξέλιξη του ποδοσφαιριστή στην Κροατία. Μια μεταγραφή η οποία προσδοκούν στην ΑΕΚ να δώσει ποιότητα και δύναμη στη μεσαία γραμμή. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή εγνωσμένης αξίας, ο οποίος σίγουρα μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΚ. Ο Μάγερ, ο οποίος αναμένεται σήμερα να ταξιδέψει για την Ολλανδία, όπου κάνει προετοιμασία η ΑΕΚ, για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στην Ένωση. Ήταν ένας παίκτης που ήθελε ο Νίκολης και φαίνεται ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Για την ΑΕΚ να πούμε ακόμη ότι θα παρακολουθήσει με μεγάλο ενδιαφέρον την αποψινή επαναληπτική αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League ανάμεσα στην Δυναμό Ζάγκρεπ και την ελβετική Τούν, καθώς η ΑΕΚ θέλει να αποκλειστεί η Δυναμό Ζάγκρεπ. Γιατί αν περάσει η Δυναμό Ζάγκρεπ, η ΑΕΚ θα είναι στο γκρουπ των αδύνατων στην κλήρωση των play-off του Champions League και είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά είναι κλειδί για την ΑΕΚ, γιατί σε περίπτωση που η Τούν κάνει την έκπληξη, τότε η ΑΕΚ θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών των play-off του Champions League, μια κλήρωση η οποία θα γίνει στις 3 Αυγούστου. Να πούμε για το παιχνίδι αυτό ότι στο πρώτο παιχνίδι που είχε γίνει στην Ελβετία δεν είχαμε νικητή, 1-1, οπότε η ομάδα που θα επικρατήσει απόψε στο Ζάγκρεπ θα πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Πάμε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μπροστά του τον επαναληπτικό με την Δυναμό Κιέβο. Σίγουρα έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση μετά την επικράτησή του με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι. Δεν θα έχει τον Σουηδό ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι, τον Τάλι. Είναι σίγουρα μια σημαντική απουσία. Όπως επίσης δεν προπονήθηκαν σήμερα η ΜΕΙΤΕ και η Ντεσπότοφ, οι οποίοι θα απουσιάσουν και αυτοί από το παιχνίδι που θα γίνει την 5η-9η παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Και στον Παναθηναϊκό το ενδιαφέρον είναι στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την ΠΑΞΗ στο Ολυμπιακό Στάδιο, μια αναμέτρηση η οποία θα γίνει το βράδυ της 5ης, και εκτιμούν στον Παναθηναϊκό ότι θα ξεπεράσουν τις 20.000 με βάση τα εισιτήρια που έχουν φύγει τώρα οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στο πλευρό των πρασίνων το βράδυ της 5ης στην προσπάθεια για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πάμε και σε κάποιες άλλες μεταγραφικές ειδήσεις από την Super League, από τις υπόλοιπες ομάδες. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πέρασε και από τον Όφι, ο Λιρόι Αμπάντα, ανακοινώθηκε από την Κηφισιά. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή και αποτελεί την 11η μεταγραφή της Κηφισιάς στην φετινή μεταγραφική περίοδο. Ενώ ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση ενός νεαρού ποδοσφαιριστή, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Αστέρα Τρίπολης, του Χαραλαμπόγλου, και τυπικά αποτελεί παίχτη της ομάδας της Θεσσαλίας.

0: Από την Super League πάμε και στην Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία έφτασε το μεσημέρι στην Αθήνα, έχοντας τις αποσκευές της το χρυσό μετάλλιο από το παγκόσμιο κύπελο Πόλο Ανδρών που έγινε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας μετά την επικράτηση στον τελικό επί της Ουγγαρίας με 15-14. Συγγενείς και φίλοι της Εθνικής Ομάδας βρέθηκαν εκεί και αποθέωσαν τον Θοδωρή Βλάχο και τους παίχτες του για την επιτυχία, την πρώτη επικράτηση της Εθνικής σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Στο παρελθόν είχε ξαναπαίξει 5 φορές σε τελικό η Εθνική Ομάδα, δεν έχει κερδίσει ποτέ την πρώτη θέση, δεν έχει κερδίσει ποτέ τελικό. Το έκανε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και πάμε έτσι να ακούσουμε δηλώσεις των διεθνών που έγιναν πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και κινώντας από τον MVP του τουρνουά, του Παγκοσμίου Κυπέλου, τον Στέλιο Αργυρόπουλο, ο οποίος ήταν και αυτός με τον γκολ που πέτυχε, που χάρισε στην Εθνική τη νίκη και το χρυσό μετάλλιο.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Είναι το πρώτο χρυσό, συγγνώμη, στο αντρικό Βόλο της Ελλάδας. Ανυπομονούσαμε, είχαμε δουλέψει πάρα πολύ, το πιστεύουμε στο μυαλό μας, αλλά είναι άλλο να το πετύχεις και άλλο να το ονειρεύεσαι, να το σκέφτεσαι. Οπότε νομίζω τώρα είναι πάρα πολύ σημαντική η επιτυχία αυτή.
2: Και ώρα που τελειώσαν όλα, πιστεύεις ότι είναι και λίγο στο κεφάλι σας και λίγο ψυχολογικό ότι το 14-11 έφερε η σοφάριση? Γιατί προς τα τελευταία λεπτά κοντά στην επιτυχία ίσως να αγχωθήκατε παραπάνω ή όχι?
1: Εντάξει, παίξαμε μια μεγάλη ομάδα. Η Ουγγαρία είναι μεγάλη ομάδα, πολύ δυνατός αντίπαλος, οπότε είναι λογικό να συμβεί αυτό. Δεν είναι μόνο θέμα συγκέντρωσης. Είχαμε το άγχος, το να κερδίσει και να είσαι πολύ κοντά στο αγωσίδι άγχος. Αλλά εντάξει, πλέον έχουμε και αυτή την εμπειρία, οπότε είναι καλό.
3: Επειδή είχε προηγηθεί και το πρώτο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό, τι ήταν αυτό που αλλάξατε στην προετοιμασία σας, ίσως στη...
1: Δεν αλλάξαμε κάτι ιδιαίτερο. Κυρίως έχει γίνει δουλειά νοητική, όπως είπα. Το πιστεύουμε. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε την κορυφή. Όταν βγήκαμε τρίτη στην Ευρώπη, τρίτη στον κόσμο, εμείς ουσιαστικά ήμασταν στεναχωρημένοι γιατί θέλαμε να είμαστε πρώτοι. Και νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει. Ότι πλέον στοχεύουμε μόνο στο χρυσό και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο.
2: Αυτή η επιτυχία, τι σηματοδοτεί ενώπιση συνέχεια, γιατί έχουμε και αρκετά νεανική ομάδα?
1: Σηματοδοτεί ότι είμαστε πολύ, ότι πλέον είναι στο χέρι μας. Ξέρουμε ότι αν εμείς παίξουμε όπως μπορούμε, δουλέψουμε, μείνουμε ταπεινοί και δουλέψουμε πολύ σκληρά, μπορούμε να είμαστε και παγκόσμιοι πρωταθλητές και πρωταθλητές Ευρώπης και Ολυμπιονίκες. Οπότε για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό που πετύχαμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια.
3: Πέρα από το χρυσό μετάλλιο, ποια στιγμή κρατάς εσύ από αυτή τη συγκεκριμένη διοργάνωση?
1: Κρατάω τη συνοχή που υπήρχε μεταξύ μας. Αυτό με έχει αφήσει πάρα πολύ ικανοποιημένο. Ότι όλα τα παιδιά, γιατί ήμασταν πολύ καιρό, εκεί πέρα ήμασταν 2 εβδομάδες, όλα τα παιδιά ήταν συγκεντρωμένα. Ότι μιλάγαμε συνεχώς για την κατάκτηση, για το χρυσό και όχι για ένα μετάλλιο, για μια πρόκριση. Αν είδατε κιόλας μετά τον προημιτελικό, μετά τον ημιτελικό, δεν πανηγύριζαμε τρελά. Οπότε εμένα αυτό με αφήνει πάρα πολύ ικανοποιημένο, ότι υπάρχει ένα στόχος που είναι το χρυσό μετάλλιο.
3: Πάντως είναι σημαντικό γιατί τα παιχνίδια και με Ιταλία και με Ουγγαρία κρίθηκαν στο τέλος.
1: Ποιο
3: σημαντικό στοιχείο διαθέτεται σαν ομάδα για να, για να κρατήσει την ψυχραιμία σε αυτές τις δύσκολες στιγμές?
1: Και τα τρία παιχνίδια έγινε ακριβώς η ίδια κατάσταση. Κληθήκαμε να παίξουμε μια, να βγάλουμε μια μεγάλη άμυνα στο τέλος. Αυτό σημαίνει ότι γίνει πολύ καλή δουλειά. Ότι μπορούμε στο τέλος, είμαστε κουρασμένοι, να βγάλουμε μια μεγάλη άμυνα, ένα μεγάλο μπλοκ, μια μεγάλη απόκρουση. Και εγώ αυτό κρατάω. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, κυρίως από την νοοτροπία μας. Οπότε αυτό.
0: Μάλιστα. Αυτά δήλωσε ο Στέλιος Αργυρόπουλος. Να ακούσουμε και τον τερματοφύλακα της Εθνικής, τον Παναγιώτη Τζορτζάτο.
3: Ήταν αυτό το σημαντικό που έφερε το χρυσό μετάλλιο για την Εθνική Ομάδα?
4: Νομίζω σε αντίθεση με άλλες φορές παίξαμε αρκετά πιο όρημα και στις κρίσιμες στιγμές ήμασταν πάρα πολύ ψύχνανοι.
3: Ήταν μια διοργάνωση που αναδείχθηκε κιόλας και σε κορυφαίο. Τι κρατάς από αυτή τη διοργάνωση πέρα από το χρυσό μετάλλιο?

0: κρατάω ότι ανεβαίνουμε κι άλλο στο ranking, ότι πλέον έχει φύγει το βάρος της πρώτης θέσης, ότι το είχαμε πετύχει μέχρι στιγμής, και πλέον τα μάτια μας βγάζουν σπίθες, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι.
1: Ποια συναισθήματα επικρατούν τώρα που έχουν περάσει και κάποια 24 ώρα και έρχεστε στην Ελλάδα με το χρυσό μετάλλιο?
0: Εντάξει, οι στιγμές εκεί ήταν συγκλονιστικές και η υποδοχή εδώ είναι φανταστική. Νομίζω ότι κάθε στιγμή που περνάει θέλουμε να το ζήσουμε ξανά. Οπότε και εγώ είμαστε για να ξαναγίνει σύντομα.
2: Και να ολοκληρώσουμε τις δηλώσεις που έγιναν το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των διεθνών παιχτών της Εθνικής Ομάδας Πόλου που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με τον φονταριστό, τον Κώστα Κάκαρη.
3: Το οποίο περισσότερες φορές το καταφέρνουμε. Λοιπόν, σίγουρα ότι θα συνεχίσουμε όπως κάνουμε μέχρι τώρα και ακόμα πιο σκληρά, με περισσότερη δουλειά, για να καταφέρουμε να διατηρούμαστε τα μετάλλια και όσο δυνατόν γίνεται και στην κορυφή.
4: Διώχνει αυτό το μετάλλιο, το μετάλλιο που έχει στο σπίτι, διώχνει την πίεση που υπήρχε? Γιατί όταν υπάρχουν συνεχόμενοι χαμένοι τελικοί, φαντάζομαι στο μυαλό σας υπήρχε και ένα θέλω και ένα πρέπει.
3: Εντάξει. Τη μεγαλύτερη πίεση στον εαυτό μας νομίζω το βάζουμε εμείς. Γιατί νομίζω ότι κανένας δεν θέλει περισσότερο από εμάς να κατακτήσουμε το χρυσό. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι θέμα πίεση, είναι θέμα ότι το κατακτήσαμε, ήρθε το πρώτο χρυσό και θέλουμε και άλλα τώρα. Εντάξει, είναι δύσκολο, δεν είναι μόνο να το λέμε στα λόγια. Αλλά νομίζω ότι με ακόμα περισσότερη δουλειά θα το καταφέρουμε.
4: Ήταν αυτό που έλειπε για να δώσει όθηση για τη συνέχεια?
3: Σίγουρα. Και νομίζω ότι μας δίνει πάρα πολύ όθηση για να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο.
4: Το γλεντήσατε στο Σίδνεϊ, εδώ στην
3: Αθήνα? Ναι, στο Σίδνεϊ το γλεντήσαμε, στην Αθήνα δεν ξέρω, εντάξει, νομίζω ότι σχεδόν όλοι θα φύγουμε κατευθείαν για διακοπές. Δεν έχουμε και πάρα πολύ καιρό. Αλλά ναι, και στο Σίδνεϊ ήταν φανταστικά, είχε πάρα πολλούς Έλληνες, μας υποστηρίξαν όλοι. Και το βράδυ μετά που ήμασταν, πήγαμε σε ένα λίγο μας, ήταν φανταστικά. Ήταν πραγματικά υπέροχο.
4: Ουσιαστικά ήσασταν εντός έδρας σας.
3: Πραγματικά σαν να ήμασταν εντός έδρας.
4: Κώστα, σας ευχαριστούμε όλοι πολύ για τη χαρά που μας δώσατε και ελπίζουμε στο επόμενο ραντεβού πάλι εδώ με κάποιο μετάλλιο.
1: Κώστα, καλησπέρα. Τι κρατάς από τη διοργάνωση πέρα από το σημαντικό χρυσό μετάλλιο?
3: Νομίζω κρατάω και τις εμφανίσεις μας. Ήταν σε γενικές γραμμές καλές. Παίξαμε πάρα πολύ πάθος και νομίζω ότι ήμασταν αυτοί που έπρεπε.
1: Δήλωσε και νωρίτερα ότι ήταν πολύ σημαντικό ότι υπήρχαν πολλοί Έλληνες στις εξέδρες. Αυτό σας βοήθησε, το βλέπατε καθ' όλη τη διοργάνωση?
3: Σίγουρα. Πραγματικά ήταν αυτό που είπαμε, ότι σαν να παίζουμε εντός έδρας. Το κολληβητήριο ήταν κατάμεστο, είχε παντού ελληνικές σημαίες, φωνάζανε, ήταν πραγματικά υπέροχα.
2: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν δήλωσαν οι Έλληνες διεθνείς το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την άφιξη της ελληνικής αποστολής. Είχαμε και την τοποθέτηση και του πρόεδρου της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας, του κυρίου Γιαννόπουλου, ο οποίος ευχαρίστησε και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την υποδοχή σήμερα, και είπε αυτό που είπε, είναι ότι και στην Εθνική Πόλο θα συνεχιστεί η προσπάθεια για τους επόμενους υψηλούς στόχους που έχουν τεθεί από την Εθνική Ομάδα Πόλο στις επόμενες έτσι μεγάλες διοργανώσεις που θα συμμετάσχει το ελληνικό συγκρότημα. Λοιπόν, πριν πάμε σε ώρα τέτοιου ειδήσεων, απαντήσω στον φίλο ακροατή που ρωτάει για την τηλεοπτική μετάδοση του απόψινου φιλικού του Όφη με την Ολλανδική Μπρέντα. 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος είναι το φιλικό, και αυτό το φιλικό θα μεταδοθεί από το κανάλι του Όφη στο YouTube, όπως και το πρώτο φιλικό με την Go Ahead Eagles. Επίσης να πω ότι έχουν φτάσει ήδη στην Ολλανδία τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη, ο Ισπανός επιθετικός Αϊτόρ και ο Έλληνας αμυντικός που αποκτήθηκε από την Παλέρμο για ένα χρόνο δανεικός, ο Δημήτρης Νικολάου. Λοιπόν, είχαμε αλλαγή στη σκητάλη του ήχου. Πλέον τεχνικός μας είναι ο καλός φίλος Μανώλης Προνάκης, στη θέση του επίσης καλού φίλου του Μινά Βορδοναράκη. Πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Τίτλοι ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε επίσημη προσφυγή στο συνήγορο του πολίτη οδηγούνται οι κάτοικοι σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου από τις συνεχείς διακοπές υδροδότησης. Η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο λόγω του συνδυασμού των υψηλών θερμοκρασιών, της αυξημένης ζήτησης και των συνεχών ζημιών στο δίκτυο από έργα οπτικών ινών. Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι επαγγελματίες μεταφορών στην Κρήτη για την άνοδο των τιμών στα καύσιμα με το σύνδεσμο εκμισθωτών αυτοκινήτων να κάνει λόγο για ασφυκτικές πιέσεις στις επιχειρήσεις οι οποίες απορροφούν το αυξημένο κόστος προκειμένου να διατηρήσουν ανταγωνιστικές τιμές στον τουρισμό. Ενώπιον του εισαγγελέα οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στο Ηράκλειο. Τα μέλη της δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη ζωοκλοπών και εκβιάσεων όπως και απατών σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επεκτείνεται σε παιδιατρικά και ογκολογικά νοσοκομεία η διαδικασία αξιολόγησης από τους ίδιους τους ασθενείς. Μέχρι σήμερα οι χαμηλότερες αξιολογήσεις αφορούσαν κυρίως την καθαριότητα και τη σύντηση, χωρίς ωστόσο να έχουν προχωρήσει ουσιαστικές βελτιώσεις. Στην ιστορία περνούν από την ερχόμενη Δευτέρα 3 Αυγούστου οι μπλε ταυτότητες των Ελλήνων πολιτών ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Ο κύκλος ζωής τους που άνοιξε το 1961 κλείνει οριστικά σε 13 μήνες, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 1927. Ωστότε, οι σημερινές ταυτότητες θα γίνονται δεκτές ως ταυτοποιητικά έγγραφα, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο χρόνο σε όσους ακόμα δεν έχουν προγραμματίσει να εκδώσουν το νέο δελτίο, να το πράξουν, αφού σε διαφορετική περίπτωση, από το Σεπτέμβριο του 2027, οι μπλε ταυτότητες θα έχουν μόνο αξία ενθυμίου και δεν θα γίνονται δεκτές για κανένα λόγο και σκοπό. Νέα δοκιμασία για την Νότια Ευρώπη από αύριο εξαιτίας ενός νέου κύματος καύσωνα που θα επηρεάσει κυρίως Γαλλία και Ισπανία που δοκιμάζονται από καταστροφικές πυρκαγιές αλλά και πολλές περιοχές της Ιταλίας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συνεχίζουμε με το τοπικό ποδόσφαιρο, γιατί χθες είχαμε την έναρξη της προετοιμασίας για αρκετές ομάδες της Κρήτης που μετέχουν στην Τρίτη Εθνική. Από το Ηράκλειο πρώτη προπόνηση έκαναν ο ΠΟΑ, ο Γιούχτας και η Χερσόνησος. Και να ξεκινήσουμε με τον ΠΟΑ, ο οποίος ξεκίνησε την προετοιμασία του χθες στο Ατσαλένιο. Να ακούσουμε τι είπε για την έσαζον ο προπονητής της ομάδας, ο Αντώνης Ανδρουλάκης.
1: Αρχικά εγώ πιστεύω ότι ο κάθε προπονητής σε όλα τα επίπεδα στην ομάδα αρχίζει να βάζει το λιθαράκι του από την πρώτη μέρα που ξεκινάει να δουλεύει, που έχει επαφή με τους ποδοσφαιριστές. Και επειδή αναφερθήκατε στην περσινή χρονιά, η περσινή χρονιά ήταν μια... δεν ήταν τόσο δύσκολο για μένα, γιατί η ομάδα είχε δουλέψει αρκετά, είχε ένα πολύ καλό προπονητή, έτσι, τα έχουμε πει αυτά. Και ήταν εύκολο να συνεχίσω ουσιαστικά το έργο το οποίο είχε γίνει στο προηγούμενο διάστημα της χρονιάς μέχρι που ήρθα εγώ. Σίγουρα είναι καλύτερα να ξεκινάει ένας προπονητής από την πρώτη μέρα την προετοιμασία σε μια ομάδα. Βάζει τις δικές του αρχές, τους δικούς του προβληματισμούς, τη δική του φιλοσοφία όσον αφορά το μοντέλο παιχνιδιού στο παιχνίδι. Υπάρχει και η πολυτέλεια του χρόνου. Δεν υπάρχει πίεση τόσο στην αρχή και σίγουρα είναι καλύτερο να ξεκινάει ένας προπονητής με την ομάδα του από την αρχή. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά τη διοίκηση της ομάδας για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου για άλλη μια χρονιά. Μια χρονιά η οποία ξεκινάει με μεγάλο ενθουσιασμό, τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου την πλευρά. Έχουμε κρατήσει την ομάδα την οποία είχαμε πέρυσι, σχεδόν όλο το group, ήρθαν παιδιά τα οποία τα συνοδεύουν άριστες συστάσεις και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ανυπομονούμε να αρχίσουμε να δουλεύουμε.
2: Αν υπάρχει όμως η απουσία του Καϊμακαμούδη, το λέω περισσότερο και για το ηγετικό της φυσιογνωμίας του και ότι ήταν μια προσωπικότητα μέσα στα αποδυτήρια. Κάθε προπονητής θέλει τέτοιους παίκτες. Γι' αυτό το ρωτάω, αν θεωρείς ότι μπορεί να υπάρξει η αντικατάσταση και αγωνιστικά και στα υπόλοιπα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο Φώτης, η πορεία του και η αγωνιστική του ικανότητα αλλά και ο χαρακτήρας του έδειξε ότι είναι, άφησε το στίγμα του, να το πω έτσι, στην ομάδα. Θα τολμήσω να πω ότι είναι αναντικατάστατος, έτσι. Βέβαια, στην ομάδα αυτή γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι πάρα πολλά χρόνια, όπου έχουν μεγάλη ποιότητα. Και έχουν έτσι και το χαρακτήρα για να ηγηθούν της προσπάθειας. Σίγουρα θα κοιτάξουμε να πάρουμε άλλο ένα παιδί στη θέση που, στο κενό που αφήνει ο Φώτης, και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε όλοι μαζί. Το ίδιο σημαντική είναι όλοι. Ο καθένας βάζει το λιθαράκι του και θα συνεχίσουμε να είμαστε καλή ομάδα μέσα από συλλογική προσπάθεια. Αν ρωτάτε μένα την προσωπική μου γνώμη, σίγουρα να είμαστε στα play-off, σίγουρα να είμαστε στην πρώτη τετράδα και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Αυτά δήλωσε ο προπονητής του ΠΟΑ. Να ακούσουμε και δηλώσει παιχτών για την νέα σεζόν, ξεκινώντας από τον Άλα Άλμπη.
3: Εντάξει, κάθε κριτικός παίχτης έχει συνηθίσει αυτές τις θερμοκρασίες, ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Να ευχηθώ κι εγώ από τη μεριά μου μια καλή χρονιά με υγεία και να καλωσορίσω και τα νέα παιδιά που έχουν έρθει στην ομάδα και ελπίζω να έχουμε μια καλή πορεία σαν την περσινή.
2: Αδικήσατε λίγο τους εαυτούς σας πέρσι, έχουμε την αίσθηση, τουλάχιστον αυτό είπατε και οι περισσότεροι από εσάς. Και φέτος φαντάζομαι ότι θέλετε το κάτι παραπάνω.
3: Η αλήθεια είναι ότι ναι, αδικήσαμε τους εαυτούς μας, κάναμε μια κοιλιά εκεί στα Χριστούγεννα, το Γενάρη, αλλά αυτό συνήθως και προήρθε από την περίπτωση ότι δεν υπήρχε ένα μεγάλο και ένα γεμάτο ρόστερ και μαζεύτηκαν κάποιοι τραυματισμοί, μαζεύτηκαν κάρτες και εκεί κάπου κάναμε μια κοιλιά.
0: Να ακούσουμε και ένα από τα νέα πρόσωπα του ΠΟΑ, τον ποδοσφαιριστή της ομάδας, τον Γελαδάρη, ο οποίος πέρσι έπαιζε στον Γιούχτα και δεν συνέχισε στην ομάδα των Αχανών και εντάχθηκε στην ομάδα του ΠΟΑ, ο Λάζαρος Γελαδάρης, ο αριστερός μπακ. Έκανε δηλώσεις, να ακούσουμε τι είπε.
4: Εντάξει, σίγουρα ο ΠΟΑ είναι μια ιστορική ομάδα στο Ηράκλειο. Έρχομαι εδώ γνωρίζοντας την ομάδα, τους πολλούς παίχτες, καθώς τους είχα συμπαίχτες σε προηγούμενη ομάδα. Νομίζω ότι δεν θα αργήσω να μπω στο κλίμα. Θα δώσω το 100% για να πετύχει η ομάδα τους στόχους, μαζί με τους προπονητές να δουλέψουμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της προετοιμασίας. και πάμε για ό,τι καλύτερο.

0: Αυτά λοιπόν για τον ΠΟΑ. Η νέα σεζόν άνοιξε χθες και για την νεοφώτιστη στην τρίτη εθνική ομάδα της Χερσονήσου. Να ακούσουμε πρώτα τι είπε για την νέα σεζόν ο προπονητής της ομάδας, ο Μάριος Σιφάκης.
1: Καλή σεζόν λοιπόν. Καλή χρονιά σε όλους όσους ασχολούνται με το τοπικό ποδόσφαιρο. Υγεία πάνω απ' όλα. Νέα σεζόν, όπως είπατε, σημαντική για την ομάδα μας. Είμαστε αποφασισμένοι να τα δώσουμε όλα και εγώ και το προπονητικό επιτελείο και τα παιδιά, έτσι ώστε να είναι και αυτή η χρονιά πετυχημένη στην ομάδα.
2: Έχουν γίνει πολλές αλλαγές, έχουν γίνει προσθεκτικές στο ρόστερ. Βλέπουμε ότι η ομάδα θέλει να κάνει αλλαγές και στο γήπεδό της, να είναι όσο πιο έτοιμη γίνεται για αυτή την κατηγορία.
1: Νομίζω ότι οι βάσεις έχουν μπει δύο χρόνια πριν. Προσπαθούμε συνέχεια να εξελισσόμαστε σε όλα τα θέματα. Έχουμε αποκτήσει αρκετά νεαρά παιδιά με φιλοδοξίες και εμπειρούς παίχτες που ξέρουν την κατηγορία. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε την παραμονή μας κατηγορία.
2: Θα ρωτούσα για το στόχο, αλλά...
1: Εντάξει, ο στόχος ξεκάθαρα σαν νεοφώτιστη είναι η παραμονή στην κατηγορία για αρχή και αν τα καταφέρουμε νωρίς, βλέπουμε.
2: Δύο λόγια για τον όμιλο αυτό, τον κριτικό.
1: Εντάξει, πολύ ιστορικές ομάδες, ομάδες παραπάνω κατηγορίας. Σίγουρα κάθε παιχνίδι θα είναι πολύ ξεχωριστό και πολύ δύσκολο. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε.
0: Αυτά από τον προπονητή της Χερσονήσου. Να ακούσουμε την δήλωση και ο ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο Λουμπάκης, για τη νέα σεζόν.
3: Ναι, αλήθεια είναι αυτή. Πολύ ιστορική είναι την ευρύτερη περιοχή εδώ πέρα. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, καμία σχέση με την κατηγορία του τοπικού. Τίποτα, να έχουμε υγεία και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε την ομάδα να εκπληρώσει τους στόχους της.
2: Είσαι πάρα πολύ εμπειρός και από, από την κατηγορία και από αυτό τον όμιλο που θα δούμε φέτος. Τι περιμένουμε να δούμε, Νίκο?
3: Ένα, θεωρώ, αρκετά λεγονιστικό πρωτάθλημα με πολύ ιστορικές ομάδες και της Κρήτης αλλά γενικότερα. Τίποτα, κάθε παιχνίδι θα είναι δύσκολο και θα προσπαθούμε για το καλύτερο.
2: Η ομάδα προχώρησε προς αφαιρέσεις στο ρόστερ. Έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με πέρσι. Ποιοι είναι οι στόχοι και αν πιστεύεις ότι θα κρατηθεί αυτή η ωραία μαγιά που είχατε την πέρσινη χρονιά?
3: Αυτό θα αφήσουμε το προπονητή μας, το μόνο σίγουρο. Έχουν έρθει αρκετά νέα παιδιά, ναι. Εμείς από τη μεριά μας, σαν πιο μεγάλη, πιο παλή, θα προσπαθήσουμε τα νέα παιδιά να τα βάλουμε στην ομάδα μας όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να τα βοηθήσουμε αρχικά. Και όλοι μαζί με τις οδηγίες του προπονητή και των συναδέλφων του να πετύχουν το καλύτερο την ομάδα.
2: Νίκο, περιμένεις η ευρύτερη περιοχή να στηρίξει την ευρωπαϊκή προσπάθεια?
3: Αυτό θέλουμε. Αρχικά αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, όπως κάναμε και πέρυσι. Θεωρώ ότι γίνει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από όλη την περιοχή. Ευελπιστούμε για το καλύτερο.
0: Μάλιστα. Αυτά δήλωσε και ο Λουμπάκης. Χθες ξεκίνησε ανεπίσημα την προετοιμασία της Χερσόνησος, ότι αύριο Τετάρτη θα γίνουν και οι δηλώσεις για τη νέα σεζόν. Η είδηση από την ομάδα του Γιούχτα ξεκίνησε η νέα σεζόν και η είδηση από την ομάδα των Αρχανών είναι η συνεργασία με τον Λευτέρη Γιαλούση, ο οποίος έχει περάσει από την ομάδα σαν ποδοσφαιριστής πριν από 4 χρόνια. Πλέον είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής του Γιούχτα. Ανακοινώθηκε χθες η συνεργασία των δύο πλευρών.

0: Χθες ξεκίνησαν και τα Χανιά την προετοιμασία τους για την νέα αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα των Χανίων, η οποία έχει προπονητή τον Νίκο Νιόπλια, έχει κάνει σημαντικές μεταγραφές και εμφανίζεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής ως το φαβορί στον 12ο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Να ακούσουμε τι είπε για την νέα σεζόν χθες στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας των Χανίων ο προπονητής, ο Νίκος Νιόπλιας.
1: Σήμερα η πρώτη μας ημέρα. Αυτό όμως που πάντα ευχόμαστε από την αρχή είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά, γιατί είναι το ίμιστο παντός μια καλή προετοιμασία. Θα δουλέψουμε πολύ επαγγελματικά. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Ο στόχος ο κύριος είναι το να βγούμε πρωταθλητές, να παίξουμε στο μπαράζ που θα παίξουμε στο και να μας βρει το τέλος του χρόνου, της ποδοσφαιρικής σεζόν ενώ το τέλος του χρόνου, στην επαγγελματική κατηγορία.
2: Πόσο σημαντικό είναι ότι από ό,τι μας είπα την Παρασκευή, τουλάχιστον το 80% του ρόστερ στη διάθεσή σας για να δουλέψετε, γιατί φαντάζομαι θέλετε να περάσετε τη δική σας φιλοσοφία, όλα ξεκινάνε από το μηδέν.
1: Ναι, αλήθεια είναι ότι καλό είναι αυτό. Μας λείπουν 2-3 κομματάκια το παζλ. Στην προετοιμασία χρειαζόμαστε μεγάλο αριθμό παικτών, γιατί πέφτει και μεγάλη κούραση, να μην έχουμε τραυματισμούς. Έχουμε από την K19 μερικά παιδιά. Θα μπορούμε να τους αξιολογήσουμε και αυτούς, αλλά μέσα από τα φιλικά, μέσα από τη δουλειά, θα δω και το υλικό που έχουμε και θα καταλήξουμε σε ποιο κυρίως σύστημα θα αγωνίζεται η ομάδα μας. Αλλά θα πρέπει να έχουμε και B-plan για να μην είμαστε μονότονοι στο παιχνίδι μας. Και σας είπα και πριν, είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε καλή ομάδα. Σας είπα ότι έχω βρει πολύ καλές, πάρα πολύ καλές, όχι μόνο καλές εγκαταστάσεις. Το θέμα είναι ότι και εμείς να είμαστε καλοί στο γήπεδο.
2: Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βιώσει το πετσί του το support του κόσμου, όπως λέμε, έτσι, τη βοήθεια του κόσμου. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε στον κόσμο των Χανίων τη φετινή χρονιά?
1: Εντάξει, εγώ σας έχω πει ότι είμαι πόσα χρόνια εδώ στην Κρήτη, την ήξερα μια μεγάλη ομάδα, λαοφιλές ομάδα, ήταν η μόνη ομάδα όταν είχα έρθει εδώ που ήξερα, ο Χάνι. Όταν έχεις στόχος και κυρίως στόχος πρωταθλητισμού, λογικό να έχεις και τις συμπαράστασεις των φιλάθλων, να έρθουν, να μας βοηθήσουν και εμείς να τους ανταποδώσουμε τα αποτελέσματα και να τους εμφανίσουμε.
2: Και μια τελευταία ερώτηση. Το γήπεδο μπορεί να αποτελέσει και δίκοπο μαχαίρι από την άποψη ότι έχουμε ένα πολύ καλό γήπεδο, χορτάρι, αλλά έχουμε και πλαστικά τη φετινή χρονιά.
1: Η αλήθεια είναι ότι ξανά ήμουνα στη ΓΑΜΑ Εθνική με τον Όφετ που τότε που βγήκαμε πρωταθλητές. Είναι δύσκολο το πλαστικό. Μην λένε καμιά φορά, ξέρω εγώ τι διαφορά έχει. Βλέπετε και την Μποντογκλίμ και βλέπετε και άλλες ομάδες που είναι πλαστικό. Είναι εντελώς διαφορετικά το κίνημα της μπάλας, τα χτυπήματα.

0: της μπάλας, τα τρέξιματα, όλα αυτά. Όσο όμως πιο γρήγορα κάνουμε προσαρμογές, τόσο καλύτερα για μας. Γιατί δεν θα είναι εύκολο, θα είναι και κυρίως τα πλαστικά, επειδή δεν υπάρχουν πολύ μεγάλοι χώροι, θα είναι και πολύ κλειστά γήπεδα, δηλαδή δεν θα είναι αυτό που είναι το πλάτος και το μήκος των γηπέδων διαστάσεις, θα αμήνονται και μην ξεχνάμε ότι παίζεις και σε πλαστικό, θα πηγαίνεις για πρωτάθλημα, όλοι θα θέλουν να σε κερδίσουν. Αλλά αυτό που είναι το κύριο μέλημα για μας είναι πρέπει γρήγορα να προσαρμοστούμε σε αυτές τις καταστάσεις.
1: Μάλιστα. Να ακούσουμε τη δήλωση και ο έμπειρος ποδοσφαιριστής των Χανίων, ο Παναγιώτης Κουτρουμπής.
2: Είναι μια νέα σελίδα για μας, για την ομάδα. Κύριος στόχος της ομάδας φυσικά είναι η άνοδος και ξέρουμε ότι είμαστε το φαβορί για την άνοδο, αλλά αυτό πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο.
3: Περισσικά μια χρονιά πολύ παράξενη γενικότερα με πολλές καβανεβάσματα. Παρ' όλα αυτά φαίνεται να υπάρχει τώρα μια, δεν θα πω ηρεμία, μια συνέχεια ουσιαστικά από το τελείωμα το οποίο ήταν ελπιδοφόρο. Ποιο είναι το μήνυμα στον κόσμο για τη νέα χρονιά αυτή?
2: Εντάξει, περσίνη σεζόν θέλουμε να την ξεχάσουμε. Ξεκινήσαμε με άλλη διοίκηση. Ήρθε η νέα διοίκηση τώρα. Πιστεύω είμαστε πιο σταθερά. Το μήνυμα στον κόσμο είναι ότι σίγουρα θα παλέψουμε για την άνοδο.
4: Τι έπαιξε ρόλο και πήρε την απόφαση να συνεχίσει την ομάδα και σε επίπεδο τρίτης εθνικής?
2: Σίγουρα η σταθερότητα που μας έχει επιδείξει η διοίκηση καινούρια. Και θέλω να βοηθήσω και εγώ για να επανέλθει η ομάδα στη Β' Εθνική.
3: Ευχαριστούμε.
2: Δεν ξέρω αν τα πάει καλά, αλλά...
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, δήλωσε και ο Κουτρουμπής. Να πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις από την τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Εργοτέλης, συνεχίζοντας την μεταγραφική του ενίσχυση, απέκτησε για την μεσαία γραμμή, μεσοεπιθετική γραμμή, τον 25χρονο ποδοσφαιριστή Σπύρο Σκόνδρα, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Πανετολικού, έπαιξε με την ΑΕΚ Β' στην Super League 2, έχει περάσει και από άλλες ομάδες, την Επισκοπή, την Παναχαϊκή, την Ελασσίρου και τον Παναργιακό. Στη δηλώση που έκανε, εξέφρασε τη χαρά του για τη μεταγραφή του Εργοτέλη. Είπε: «Είναι τιμή για μένα να φορέσει τη φανέλα ενός τόσο ιστορικού συλλόγου και στόχος μου είναι να βοηθήσω τον Εργοτέλη να έχει μια επιτυχημένη χρονιά, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα. Εύχομαι να έχουμε υγεία και όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους που έχει θέσει ο Εργοτέλης». Μεταγραφή έκανε και ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, ο οποίος ενισχύεται καθώς συμμετάσχει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Απέκτησε έναν νεαρό αμυντικό 21 ετών, παίζει στο αριστερό άκρο της άμυνας, τον Χάρη Καραγκευρούδη, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιζε στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και στην Απόλλωνα Καλαμαριάς και στον Παύλο Μελά και πλέον ανήκει στην ομάδα του αθλητικού ομίλου Τυμπακίου. Στην τρίτη εθνική να πούμε ότι ξεκινά, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και η κλήρωση του πρωταθλήματος, οπότε μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, το οποίο σύμφωνα με στελέχη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας θα ξεκινήσει τέλη Σεπτεμβρίου, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή 26-27 Σεπτεμβρίου, εμφανίζεται ως η επικρατέστερη ημερομηνία για να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στο σημείο αυτό θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Άλτζιτα 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Άλπρο ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και

0: Κόμμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης, 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
5: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Χθες, εκτός από τις ομάδες του Ηρακλείου που μετέχουν στην τρίτη εθνική κατηγορία, ξεκίνησαν την προετοιμασία και αρκετές ομάδες του τοπικού πρωταθλήματος της Α1Ε, ο Πανόμ, ο Πάο Κρουσόνα, ο Αλμυρός, η Άκα Τζαμπά, ο Ρούβας, ο Ρωμανός και ο ΠΟΑ Β' είναι οι ομάδες που ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για τη νέα σεζόν.

Συνεχίζουμε με μπάσκετ. Το Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 ετών συνεχίζεται. Η Ελλάδα, η οποία τερμάτισε τρίτη στον ομιλό της, θα έχει πολύ δύσκολο έργο, καθώς θα παίξει με την Σερβία αύριο, θα γίνει το παιχνίδι, 7 το βράδυ. Οι άλλοι αγώνες της φάσης των 16, το Ευρωμπάσκετ κάτω των 18, είναι η Ισραήλ-Δανία, Γαλλία-Σλοβακία, Γερμανία-Εστονία, Σλοβενία-Λετωνία, Ιταλία-Λιθουανία, Ισπανία, Βουλγαρία και Τουρκία, Αυστρία. Αύριο, μεθαύριο, Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης η κλήρωση τόσο του κυπέλου μπάσκετ των ανδρών, όσο και του κυπέλου μπάσκετ των γυναικών. Σε τοπικό επίπεδο, η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου έκλεισε και δεύτερο Αμερικανό στο πλαίσιο της ενίσχυσης για τη συμμετοχή της στην Elite League. Μετά τον Γκάρντ, τον Στίουαρτ, απέκτησε έναν 24χρονο Αμερικανό, τον Dr. Bradley, με ύψος 2 μέτρα και 4 εκατοστά και πολύ καλά στατιστικά στο κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ αλτικός, μπορεί να παίξει καλή άμυνα και γενικά μπορεί να κάνει τη διαφορά για την αναγέννηση. Μία επιλογή που φαίνεται ότι είναι εξαιρετική για την ομάδα του Αρκαλοχωρίου, που προσπαθεί να χτίσει ένα πολύ καλό ρόστερ για την παρθενική της παρουσία στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Elite League. Η ομάδα του Ρεθύμνου, η οποία θα συμμετάσχει στην τρίτη εθνική του μπάσκετ, την National League 2, όπως ονομάζεται πλέον το πρωτάθλημα, ανακοίνωσε τη συνέχιση της συνεργασίας με τον 25χρονο γκάρντ Γιώργο Καλίβα. Θα βοηθήσει την ομάδα και στο νέο πρωτάθλημα της National League 2. Φεύγουμε από το μπάσκετ και επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Πραγματικά μια πολύ σημαντική εβδομάδα η τρέχουσα. Πριν να πούμε βέβαια για έναν Ηρακλείωτη ποδοσφαιριστή, τον Χρήστο Λέλεκα, ο οποίος συμφώνησε με την ΑΕΛ. Θα παίζει στην Super League 2 την νέα περίοδο. Έκανε πέρσι ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα ο Λέλεκας στον βόρειο όμιλο της Super League 2 με τη φανέλα του Νέστου Χρυσούπολης, και αυτό το πολύ καλό πρωτάθλημα ήταν αυτό που έφερε τη μεταγραφή του στην ΑΕΛ. Για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΟΑ, έπαιξε στην ΚΑΠΑ 19 του ΟΦΗ, μετά στη δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ, στην ΚΑΒΑΛΑ και στον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης. Την περασμένη σεζόν είχε 27 συμμετοχές και 6 γκολ. Τα περισσότερα από τα γκολ που πέτυχε πραγματικά ήταν εντυπωσιακά, από τον Χρήστο Λέλεκα, τον 23χρονο μέσο επιθετικό. Να πούμε για την τρέχουσα εβδομάδα ότι είναι πολύ σημαντική για την προσπάθεια της Ελλάδας να πάρει την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι 12η και έχει πολλές πιθανότητες, οι οποίες θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο αν και οι 5 ομάδες συμμετάσχουν στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Είναι δεδομένη συμμετοχή στη League Phase Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΟΦΗ, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Για την ΑΕΚ να πούμε ότι απόψε κρίνεται η τύχη της ΑΕΚ στην κλήρωση, αν θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών ή των αδυνάτων, και αυτό έχει να κάνει με το αποτέλεσμα του αγώνα της Δυναμό Ζάγκρεπ με την Τούν.
Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά, πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα. Είναι πολύ πιθανό τον Αύγουστο το ελληνικό ποδόσφαιρο να ξέρει αν θα συμμετάσχει με όλες τις ομάδες στη League Phase. Η ΑΕΚ θα παίξει στα play-off του Champions League. Απόψε θα γνωρίζουμε αν θα είναι στο group των ισχυρών ή των αδυνάτων. Η ΑΕΚ, η οποία αν είναι στο group των ισχυρών, θα έχει πολλές πιθανότητες να περάσει στη League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με την Αϊμέγεν, βρίσκεται στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών του Champions League, στο οποίο θα αγωνιστούν 4 ομάδες για τα 2 τελευταία εισιτήρια στη League Phase. Ο ΠΑΟΚ θα ξέρει μεθαύριο Πέμπτη το βράδυ αν θα συμμετάσχει σε 1 ή 2 κληρώσεις. Αν αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου, είναι το φαβορί μετά το 3-2 του πρώτου αγώνα στην Πολωνία, θα κληρωθεί με την Άντερλεχ ή τη Χάμαρμπι. 1-1 το πρώτο μάτς, η ρεβάνς είναι στο Βέλγιο βέβαια, οπότε έχει ένα προβάδισμα η Άντερλεχ. Και στα play-off του Europa League, αν περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχ ή της Χάμαρμπι, αν συνεχίσει, αν αποκλειστεί μάλλον από την Άντερλεχ ή την ομάδα της Χάμαρμπι, θα πάει στα play-off του Conference League. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θα μάθει απόψε τον αντίπαλό του, αν περάσει το εμπόδιο της Πάξη, καθώς απόψε διεξάγεται η ρεβάνς της ΤΣΣΚΑ 1948 στην Σόφια με τη Σπάρτακ Τρνάβα μετά το 0-0 στη Σλοβακία. Και βέβαια την Πέμπτη θα πρέπει να κλειδώσει, να σφραγίσει την πρόκρισή του στον τρίτο προκριματικό γύρο. Αν τα καταφέρει θα συμμετάσχει ως ισχυρός στην κλήρωση των play-off, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα περάσει το εμπόδιο και τη Σπάξη την Πέμπτη και με μία εκ των ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 η Σπάρτακ Τρνάβα στον τρίτο προκριματικό γύρο. Θα είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο να προκριθούν στη League Phase είτε του Europa, είτε του Conference League ΠΑΟΚ, είτε του Europa League, του Conference League ο Παναθηναϊκός, αναφορικά με την προσπάθεια της Ελλάδας να τερματίσει στην 10η θέση φέτος της βαθμολογίας της UEFA. Για τον Όφη βέβαια να θυμίσουμε ότι Όφη θα παίξει απευθείας στα play-off του Europa League 20-27 Αυγούστου οι αγώνες και 3 του μήνα θα μάθει τον αντίπαλό του στα play-off του Europa League. Δεν θα είναι σίγουρα εύκολο το έργο του Όφη αν δούμε τις ομάδες που είναι πιθανοί αντίπαλοι της κριτικής ομάδας. Θα είναι πραγματικά πολύ δύσκολο το έργο της κριτικής ομάδας.

Λοιπόν, να πούμε για αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι μία βάση δεδομένων που ασχολείται με τα ευρωπαϊκά κύπελα της UEFA δίνει τις πιθανότητες να παίξουν σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης οι ελληνικές ομάδες. Είναι δεδομένη η παρουσία σε league phase, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Όφη, ακόμη και αν αποκλειστεί στα play-off του Europa League, Όφη θα παίξει στη league phase του Conference League, και από εκεί και πέρα πιθανότητες του ΠΑΟΚ να παίξει σε league phase η Europa League Conference είναι 83% και του Παναθηναϊκού 46,5%. Αυτές είναι οι πιθανότητες για τις ελληνικές ομάδες. Πάμε τώρα έτσι εν ώψη της κλήρωσης του τον play-off του Europa League, όπου θα συμμετάσχει ο Όφη 3 Αυγούστου. Οι πιθανοί αντίπαλοι του Όφη είναι η Βικτόρια Πιλζέν, ο νικητής του Μπενφίκα Χάρτς, Ρέιντζερς Γιαγκελόνια, Φερεντσβάρος Γκόρνικ, Μίντιλαντ Χράντετς, Σάλτμπουργκ Χάιντουκ, Καραμπάχ Μακάμπι Τελαβίβ, Σάμοκ Ρόβερς Εγνάτια Αλβανίας, Κραϊόβα Κουόπιο, Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Μπερσεβά και Καϊράτ Αλμάτι Λίνκολ Ρεντ. Κάποια από αυτές τις ομάδες θα βρεθεί στο δρόμο του Όφη στα play-off του Europa League. 3 Ιουλίου όμως θα γνωρίζουμε, τότε θα γίνει κλήρωση των αντίπαλων του Όφη, τον πρώτο φετινό αντίπαλο του Όφη στην Ευρώπη. Πάμε σε ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Είχαμε σήμερα την ανακοίνωση της συνεργασίας της Εθνικής Γαλλίας με τον Ζινεντίν Ζιντάν. Είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας, διαδέχεται τον Didier Deschamps. Θα είναι προπονητής της Γαλλίας τουλάχιστον μέχρι το 2030. Και στο παρελθόν έχει δουλέψει ως πρώτος προπονητής στην Ρεάλ σε δύο θητείες, από το 2016-18 η πρώτη, 19-21 η δεύτερη, και σε αυτές τις θητείες, 4 σεζόν, κατέκτησε με τη Ρεάλ

για χάρη της Εθνικής Γαλλίας. Είπε, είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Είχα προτάσεις κατά τη διάρκεια των 4-5 ετών που έκανα ένα διάλειμμα για να αναλάβω ένα σύλλογο και τις απέρριψα όλες για την Εθνική της Γαλλίας, επειδή ήταν το μόνο πράγμα που ήθελα να κάνω μετά την εμπειρία μου στη Ρεάλ, που τα πήρε όλα. Οπότε θέλει και μία διάκριση ο Ζιντάν με την Εθνική Γαλλίας. Και συνέχισε, το ήξερα από τότε που ήμουν παιδί, ξεκίνησα από τις ακαδημίες, πέρασα από όλα τα στάδια μέχρι την ανώτερη ομάδα στην κορυφή. Το μόνο πράγμα που με παρακινεί είναι να μπορώ να δουλέψω για αυτή την ομάδα, την Εθνική Γαλλίας, και για να συνεχίσει να κερδίζει. Είναι μια τεράστια χαρά η συνεργασία μου με την Εθνική Γαλλίας. Είμαι χαρούμενος με αυτό που μου συμβαίνει σήμερα. Είμαι συγκρατημένος, αλλά έχω πολλά συναισθήματα μέσα μου. Είμαι όμως έτοιμος για αυτή την πρόκληση.

Συνεχίζουν μάλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Borussia Dortmund. Η Γκένκ συμφώνησε με την γερμανική ομάδα σε ένα ποσό γύρω στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Ο Καρέτσας, ο οποίος πέρασε ιατρικές εξετάσεις, και θα ανακοινωθεί σήμερα από την Dortmund. Πιθανότητα τετραετές ή πενταετές θα είναι το συμβόλαιο του Καρέτσα με την γερμανική ομάδα, η οποία εδώ και αρκετές εβδομάδες προσπαθούσε να εντάξει στο δυναμικό της τον Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικό. Τελικά βρήκε την χρυσή τομή με την Γκένκ και προχώρησε σε αυτή την μεταγραφή. Οπότε αυτό το καλοκαίρι, μετά την μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal σε ένα ποσό στα 40 εκατομμύρια ευρώ, ο επόμενος Έλληνας ποδοσφαιριστής που κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή είναι ο Καρέτσας, με τη μεταγραφή του στην Dortmund με 5 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα σε σχέση με τα πόσα πλήρωσε η Arsenal στην ομάδα του, την Club Bridge, για να πάρει τον Χρήστο Τζόλι. Η εθνική Ιταλία τελικά φαίνεται ότι κατέληξε σε νέο προπονητή, σε μια δοκιμασμένη λύση, γιατί είχαμε προβλήματα με την επιλογή του Πίρλο. Δεν έβρισκε σύμφωνη την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας και τελικά κατέληξε στην επιστροφή του Ρομπέρτο Μαντσίνι. Ο πρόεδρος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Τζιοβάνι Μαλαγκό, ανακοίνωσε την απόφαση να εμπιστευτεί εκ νέου τον 61χρονο τεχνικό, ο οποίος καλείται να οδηγήσει την Ιταλία και πάλι στις επιτυχίες. Ήταν προπονητής της Εθνικής Ιταλίας ο Μαντσίνι μία πενταετία, το 2018 στο 2023, κάνοντας καλή δουλειά και οδηγώντας την Ιταλία στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου το 2020, όταν η Ιταλία κατέκτησε το Euro 2020. Μετά την αποχώρησή του από την Εθνική Ιταλίας, εργάστηκε στην Εθνική Σαουδικής Αραβίας για περίπου ένα χρόνο. Στη συνέχεια πήγε στο Κατάρ, στην Al Sadd, στην οποία ήταν μέχρι τον περασμένο Ιούνιο. Πέρα από την επιλογή του Μαντσίνι για τη θέση του προπονητή, θα υπάρχουν και άλλες αλλαγές, γιατί παραιτήθηκε από τη θέση του τεχνικού διευθυντή ο Πάολο Μαλντίνι, επειδή δεν πήρε η Ομοσπονδία προπονητή τον Πίρλο. Ο πρώην τεχνικός της εθνικής μας, ο Κλαούντιο Ρανιέρι, θα αναλάβει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή στην εθνική ομάδα της Ιταλίας. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μανώλη Προυνάκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκαν λίγο πριν τις 3.30 μετά το μεσημέρι σήμερα οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που σύμφωνα με την αστυνομία δραστηριοποιούνταν σε ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλήματα υδροδότησης καταγράφονται σε περιοχές του Ηρακλείου λόγω της αυξημένης κατανάλωσης από τη ζέστη, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να εντοπίζονται στις ψηλές συνοικίες. Στην Αγία Τριάδα, οι εργασίες για οπτικές ίνες προκαλούν συνεχόμενες βλάβες στο δίκτυο, αφήνοντας τους κατοίκους χωρίς νερό. Την άμεση κινητοποίηση του Δήμου και της Πολυοδομίας προκάλεσε η αποκόλληση τμήματος από παλιό κτίριο στη Μικρή Εύαν στο Ηράκλειο σήμερα το πρωί. Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες αναζήτησαν τον ιδιοκτήτη για την άμεση άρση της επικινδυνότητας. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τη δέσμευσή του για επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα στην κατηγορία 3 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στο μεταξύ, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες που επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε σκουπίδια και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου, σε σημείο που υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ειδοποιήθηκε περίπου στη 1.30 και αμέσως σήμανε συναγερμός, ενώ κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις πυρόσβεσης. Καμπανάκι για το δημογραφικό στην Ελλάδα, η οριακή αύξηση των γεννήσεων.

0: Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνουν 4.751 λιγότερες γεννήσεις μέσα σε διάστημα 5 ετών. Ένα μήνα μετά την εφαρμογή του νέου εισαγωγικού δασμού 3 ευρώ στα μικροδέματα κάτω των 150 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν σημαντική κάμψη στην αγοραστική κίνηση και αλλαγή στρατηγικής από τις μεγάλες κινέζικες πλατφόρμες. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Τετάρτη ο καιρός στην νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια 6 με 7 και τοπικά θα ενισχυθούν στα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στη νότια Κρήτη η μέγιστη θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Radio Κρήτη 101,5.
1: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θαλασσά.
0: Radio Κρήτη.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
6: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου οι δύο κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματήρο επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ορεινά του Δήμου Βιάνου τις προηγούμενες ημέρες. Την έντονη πίεση που εξακολουθεί να επικρατεί στο σοφρονιστικό κατάστημα Νέας Αλικαρνασσού περιέγραψε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων Νίκος Φιλιπάκης, κάνοντας λόγο για καθημερινές εντάσεις, υπερπληθυσμό κρατουμένων και συνθήκες που δυσχεραίνουν σημαντικά τη λειτουργία της φυλακής. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο καταγράφηκε στην Κρήτη. Τη ζωή του έχασε 26χρονος μοτοσυκλετιστής στα ξημερώματα στα Μάλια, όταν η μηχανή του καρφώθηκε σε τοίχο. Ενισχύονται διαρκώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στο καμπί της Πάρου, σε θέση με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επισήμως ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα το μεσημέρι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ πλέον να αριθμεί 33 βουλευτές. Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με την εισαγγελέα Λαρίσης να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην νοτιοδυτική Ιαπωνία, όπου ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες. Στην περιφέρεια Κουμαμότο, έκρηξη που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο μετά το σεισμό, οδήγησε στην κατάρρευση τμήματος του κτηρίου, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλη είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλη. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέα πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τη συνένωση παρόχων ίδρευσης και αποχέτευσης, γεγονός που έχει δημιουργήσει θύελλα αντιδράσεων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση πως από την πίσω πόρτα προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει το νερό, πόσιμο και αρδευτικό. Την ίδια ώρα, εμπλοκή έχει παρουσιαστεί στην πορεία υλοποίησης του φράγματος Ασιτών Πρινιά, το οποίο διεκδικούν εδώ και δεκαετίες οι δημοτικές κοινότητες της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας για την άρδευση χιλιάδων στρεμμάτων αγροτικής γης. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου σήμερα το απόγευμα, έπειτα από μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά της κοινότητας Καστελιανών του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 5.30 κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, προκαλώντας άμεση και μαζική κινητοποίηση τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων δυνάμεων. Ειδικότερα στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 9 υδροφόρα οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 2 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς και στοχευμένες πτήσεις νερού, ρήψεις νερού. Ενδύνονται οι φωνές σε Νέα Λικαρνασσό και την Πάκη υπέρ της επανίδρυσης ανεξάρτητων δήμων, με κατοίκους να κάνουν λόγο για αναπτυξιακή στασιμότητα, ελλείψη σε υποδομές και αίσθημα εγκατάλειψης. Όπως υποστηρίζουν, η διοικητική αυτοτέλεια θα μπορούσε να συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των τοπικών αναγκών και στην αναπτυξιακή προοπτική των περιοχών. Παρέμβαση της περιφέρειας μέσω του Ράδιο Κρήτη για τις τυφλές παρακάμψεις στα πεζά. Η πρόσφατη δημιουργία μιας προσωρινής παράκαμψης σε συνδυασμό με την πλήρη απουσία στοιχειώδους οδικής σήμανσης έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Μάχη με τις πυρκαγιές δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται να πλήξει από αύριο την Νότια Ευρώπη. Οι νοτιοδυτικές περιοχές της Γαλλίας, Γκυρόντ και Λαντ, βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό, δυσχεραίνοντας περισσότερο τις προσπάθειες να ελεγχθούν οι πολύ απρόβλεπτες φωτιές στην Γκυρόντ. Συναγερμό στην Νότια Κορέα μετά τη διαρροή λευκού φωσφόρου σε αεροπορική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαταγή των αρχών για εκένωση κτηρίων. Το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας δίνει σήμερα όφη στην Ολλανδία με αντίπαλο την Μπρέντα στις 8 το βράδυ. Σήμερα ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία της κριτικής ομάδας τα νέα μετεγγραφικά αποκτήματα ο Ισπανός επιθετικός Αϊτόρ και ο αμυντικός Δημήτρης Νικολάου. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 6 με 7 και τοπικά θα ενισχυθούν έως τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στην Νότια Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα διώρο εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο έως τις 9 θα είναι η Πόπη και ο Στεράκη με επιλεγμένα τραγούδια και φυσικά σκέψεις που μας ταξιδεύουν. Η ζωή του ανθρώπου δεν καθορίζεται μόνο από τις μεγάλες αποφάσεις. Πολλές φορές διαμορφώνεται από μικρές εσωτερικές επιλογές που γίνονται αθόρυβα. Από τον τρόπο που αντιδρούμε σε κάθε δυσκολία. Από τον τρόπο που μιλάμε όταν διαφωνούμε. Από τον τρόπο που στεκόμαστε απέναντι στον εαυτό μας και στους ανθρώπους γύρω μας. Υπάρχουν λεπτές ισορροπίες που χρειάζεται να μάθουμε να διατηρούμε. Να είμαστε δυνατοί, χωρίς όμως να γινόμαστε σκληροί. Να έχουμε γνώμη, χωρίς να χάνουμε το σεβασμό μας. Να προχωράμε, να ξεχνάμε και να κοιτάζουμε το μέσα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε.

μας βλέπει η νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και οι χαραφοί.

Σκεφτείτε λίγο πόσες φορές χρειάστηκε να κρατήσετε την ψυχραιμία σας και δεν το κάνατε. Πάμε αρχικά να δούμε τι σημαίνει ψυχραιμία. Σίγουρα δεν σημαίνει ότι δεν αισθανόμαστε έντονα σε κάποια δύσκολη κατάσταση, αλλά ότι δεν επιτρέπουμε στην ένταση αυτή της στιγμής να αποφασίσει για εμάς. Υπάρχουν καταστάσεις που δοκιμάζουν την υπομονή μας, δοκιμάζουν τις σκέψεις μας, τις αντιδράσεις μας, το χαρακτήρα μας. Εκεί ακριβώς όμως φαίνεται η ικανότητα του ανθρώπου να παραμένει συγκεντρωμένος ακόμα και όταν όλα γύρω μοιάζουν ασταθή. Η ψυχραιμία λοιπόν δεν είναι έλλειψη συναισθήματος, αλλά η δύναμη να ακούμε το συναίσθημά μας χωρίς όμως να χάνουμε την καθαρότητα της κρίσης μας.

Η διάκριση είναι η ικανότητα να καταλαβαίνουμε πως δεν χρειάζεται κάθε σκέψη να υποθεί, ούτε κάθε μάχη να δοθεί. Είναι η γνώση να αναγνωρίσουμε τι αξίζει την ενέργειά μας και τι όχι. Και αυτό δεν είναι αδιαφορία. Είναι επίγνωση. Ο άνθρωπος που διαθέτει αυτή την ικανότητα της διάκρισης γνωρίζει πως η δύναμη δεν βρίσκεται πάντα στην αντίδραση. Κάποιες φορές βρίσκεται στην επιλογή της σωστής στιγμής, του σωστού τρόπου και της σωστής στάσης. Και αυτή η επιλογή δείχνει οριμότητα.

Η πραότητα δεν είναι αδυναμία. Είναι μια μορφή εσωτερικού ελέγχου που επιτρέπει στον άνθρωπο να παραμένει ανθρώπινος ακόμη και όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες. Ο πραός άνθρωπος, ξέρετε, δεν στερείται δύναμης. Απλώς δεν χρειάζεται να τη χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη για να επιβληθεί. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά πως η ηρεμία μπορεί να είναι πολύ πιο ισχυρή από την ένταση και πως ο σεβασμός μπορεί να πετύχει περισσότερα πράγματα από την αντιπαράθεση. Η πραότητα είναι μια επιλογή χαρακτήρα που αποκαλύπτει την εσωτερική καλλιέργεια.

ασφάλειες. Όμως η αβεβαιότητα είναι μέρος της ανθρώπινης πορείας για αυτή. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κάθε απάντηση, μόνο πριν, πολύ πριν μάλλον έρθει η στιγμή της. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάθε εξέλιξη. Η αποδοχή αυτή της αβεβαιότητας δεν έχει καμία σχέση με την παρέτηση. Είναι η κατανόηση πως μπορούμε να συνεχίσουμε ακόμη και όταν δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες και δεν μπορούμε να τις έχουμε όλες τις πληροφορίες. Μέσα λοιπόν σε αυτό το άγνωστο υπάρχει και η δυνατότητα της έκπληξης, της αλλαγής αλλά και της νέας εμπειρίας.

0: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζάκης. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Πριν από κάθε πράξη υπάρχει μία πρόθεση, ένας λόγος, μία σκέψη, ένα κίνητρο που συχνά γνωρίζουμε μόνο εμείς. Η καθαρότητα της πρόθεσης σημαίνει να μπορούμε να κοιτάζουμε μέσα μας και να αναγνωρίζουμε απόλυτα γιατί επιλέγουμε κάτι και απορρίπτουμε κάτι άλλο. Και αυτό δεν αφορά καθόλου την τελειότητα, αφορά την ειλικρίνεια. Γιατί δύο άνθρωποι μπορεί να κάνουν ακριβώς την ίδια πράξη, αλλά αυτό που την ξεχωρίζει είναι το κίνητρο που βρίσκεται πίσω από την πράξη. Η καθαρή πρόθεση είναι μια ήσυχη μορφή σεβασμού προς τον εαυτό μας, αλλά και προς τους άλλους.

Υπάρχουν στιγμές που η μεγαλύτερη δύναμη βρίσκεται στην επιλογή να μην ακολουθήσουμε την αρχική, την πρώτη μας παρόρμηση. Εγκράτεια λοιπόν, εγκράτεια. Δεν σημαίνει στέρηση, ούτε άρνηση των συναισθημάτων μας, αλλά ότι έχουμε τη δυνατότητα να τα αναγνωρίζουμε αυτά τα συναισθήματα και να μπορούμε να επιλέξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα τα εκφράσουμε. Ο άνθρωπος που διαθέτει εγκράτεια δεν είναι εκείνος που δεν θυμώνει, δεν δυσκολεύεται ή δεν παρασύρεται ποτέ. Είναι εκείνος που μπορεί να επιστρέψει στη σκέψη του πριν ενεργήσει. Και αυτή η μικρή απόσταση ανάμεσα στο συναίσθημα και στην πράξη, πολλές φορές, μη σας πω όλες, καθορίζει την ποιότητα των επιλογών μας.

Η πραγματική ευγένεια δεν βρίσκεται μόνο στους τρόπους μας, αλλά και στην πρόθεση με την οποία πλησιάζουμε τους άλλους ανθρώπους. Είναι αυτός ο τρόπος που επιλέγουμε να μιλήσουμε, να φερθούμε, ακόμη και όταν δεν συμφωνούμε. Είναι η προσοχή που δίνουμε σε κάποιον που δεν έχει κάτι να μας προσφέρει. Η ευγένεια της ψυχής δεν χρειάζεται αναγνώριση, γιατί δεν γεννιέται από καμία ανάγκη, ούτε από την ανάγκη να φανούμε καλοί. Γεννιέται από την κατανόηση πως κάθε άνθρωπος, μα κάθε άνθρωπος, κουβαλά μία δική του διαδρομή και αξίζει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά ξέσπαζε το απόγευμα στην περιοχή Φαβριανά, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση ισχυρές πύγες και εναέριες δυνάμεις. Η φωτιά ευτυχώς οριοθετήθηκε γρήγορα, ενώ στο σημείο παραμένουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων. Σημαντικά προβλήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι φυλακές Νέας Ελικαρνασσού, σύμφωνα με τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων, Νίκο Φιλιππάκη. Σε δύσκολη κατάσταση η βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, καθώς οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για τα συσσωρευμένα προβλήματα υποδομών και καθημερινότητας. Ιδιαίτερα θετική παραμένει η εικόνα του τουρισμού στην Κρήτη, με τις αφίξεις να κινούνται σε υψηλά επίπεδα και την επισκεψιμότητα σε δημοφιλείς προορισμούς όπως η Κνωσός να χτυπούν κόκκινο. Στο επίκεντρο ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Χερσόνησο με πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, βρέθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ξενοδοχειακού κλάδου και των παραγωγών του οροπεδίου Λασιθίου. Αλλάζει το πλαίσιο για τους καταναλωτές που αλλάζουν διαδοχικά πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς. Το νέο σύστημα προβλέπει μπλόκο στις συνεχείς μετακινήσεις προμηθευτή. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τη δέσμευσή του για επιλύση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτιέρες, μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Έως και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση ikriti.gr.

Η ζωή δεν μας ζητά να μην πέσουμε ποτέ. Μας ζητά να μάθουμε πώς να σηκωνόμαστε όταν συμβεί αυτό, δηλαδή να πέσουμε. Η ανθεκτικότητα δεν είναι απουσία δύσκολη.

σχολιών είναι η ικανότητα να συνεχίζουμε παρά την παρουσία τους. Κάθε άνθρωπος αυτήν εδώ τη γη έχει στιγμές αμφιβολίας, στιγμές που αισθάνεται πως οι δυνάμεις του μειώνονται. Όμως, μέσα από αυτές τις στιγμές ανακαλύπτει πολλές φορές πλευρές του εαυτού του που δεν γνώριζε. Η εσωτερική αυτή ανθεκτικότητα χτίζεται αργά μέσα από τις εμπειρίες που μας διδάσκουν πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη και όταν ο δρόμος δεν φαίνεται να είναι και τόσο εύκολος.

Ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο από τη λογική ούτε μόνο από το συναίσθημα. Και τα δύο είναι απαραίτητα για να κατανοήσουμε τον κόσμο και τον εαυτό μας. Η σκέψη μας βοηθά να εξετάζουμε, να κρίνουμε και να επιλέγουμε. Το συναίσθημα μας θυμίζει τι έχει σημασία, τι μας αγγίζει και τι μας συνδέει με τους άλλους. Όταν ένα από τα δύο κυριαρχεί απόλυτα, τότε λυπάμαι αλλά χάνεται η ισορροπία. Η ωριμότητα λοιπόν βρίσκεται στην ικανότητα να ακούμε και τα δύο αυτά και να τα οδηγούμε σε μια αρμονική συνεργασία.

Μέσα σε κάθε άνθρωπο υπάρχει μια εσωτερική πηξίδα που πολύ συχνά προσπαθεί να μας δείξει προς τα που θέλουμε πραγματικά να κινηθούμε. Αυτή η πηξίδα συνήθως, επειδή δεν έχει και ήχο, δεν ακούγεται ή τέλος πάντων δεν ακούγεται δυνατά. Μερικές φορές χάνεται μέσα στις γνώμες των άλλων, στις προσδοκίες και στις αμφιβολίες. Όμως, όταν μάθουμε να την ακούμε, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα τι μας ταιριάζει και τι όχι. Η εσωτερική καθοδήγηση δεν σημαίνει ότι πάντα θα έχουμε όλες τις απαντήσεις σε ό,τι μας προβληματίζει, αλλά ότι θα μάθουμε να εμπιστευόμαστε περισσότερο τη σχέση αυτή που έχουμε μαζί της και γενικότερα τη σχέση που έχουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό.

Δεν είναι όλες οι σκέψεις ίδιες, κάποιες περνούν πάρα πολύ γρήγορα και χάνονται, ενώ κάποιες άλλες σκέψεις έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή. Η λεπτότητα της σκέψης βρίσκεται σε εκείνη την ικανότητα να κοιτάζουμε πέρα από την πρώτη εικόνα, να αναζητούμε βαθύτερα νοήματα και να μην περιοριζόμαστε σε πάρα πολύ εύκολες απαντήσεις. Ο άνθρωπος που σκέφτεται με βάθος δεν βιάζεται καθόλου να κρίνει. Αφήνει χώρο στη γνώση, στην εμπειρία και στη διαφορετική οπτική. Γιατί πολλές φορές η αλήθεια δεν βρίσκεται σε αυτό που φαίνεται αμέσως, αλλά σε αυτό που χρειάζεται χρόνο για να αποκαλυφθεί.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
6: Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Η ζωή αλλάζει συνεχώς και μαζί της αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλάζουν ακόμα και οι δρόμοι που μπορεί να ανοίγονται μπροστά μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν την προσαρμογή. Δεν λέω να χάσουμε το χαρακτήρα μας ή να εγκαταλείψουμε όλα όσα πιστεύουμε, αλλά να έχουμε όμως την ευελιξία να ανταποκρινόμαστε σε νέες πραγματικότητες χωρίς να διαλυόμαστε από αυτές. Ο άνθρωπος που μπορεί να προσαρμόζεται διατηρεί μέσα του τη σταθερότητα ακόμη και όταν γύρω του όλα μετακινούνται. Γιατί η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στο να παραμένουν όλα ίδια, αλλά στο να μπορούμε να συνεχίζουμε μέσα από τις αλλαγές.

Όσο περισσότερο μαθαίνει ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο καταλαβαίνει πόσα ακόμη δεν γνωρίζει. Η αληθινή γνώση δεν δημιουργεί καμία αλαζονία, δημιουργεί σεβασμό απέναντι στο μυστήριο της ζωής και στις διαφορετικές εμπειρίες των άλλων ανθρώπων. Ταπεινότητα δεν σημαίνει να μειώνουμε τον εαυτό μας, αλλά να αναγνωρίζουμε πως κανείς δεν κατέχει όλες τις απαντήσεις. Ο άνθρωπος που παραμένει ανοιχτός στη μάθηση συνεχίζει να εξελίσσεται γιατί δεν θεωρεί τον εαυτό του ολοκληρωμένο. Και αυτή η διάθεση είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της σοφίας.

Υπάρχει μία ιδιαίτερη ηρεμία όταν οι πράξεις μας συμφωνούν με τις αξίες μας. Όταν δηλαδή αυτά που λέμε, αυτά που πιστεύουμε και αυτά που κάνουμε βρίσκονται σε αρμονία, στην ίδια κατεύθυνση. Η εσωτερική αυτή συνέπεια μας κρατά σε μία ισορροπία. Δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν κάνουμε λάθη ποτέ, αλλά ότι προσπαθούμε να ζούμε με τρόπο που να ανταποκρίνεται σε όσα θεωρούμε σημαντικά. Όταν υπάρχει αυτή η αρμονία μέσα μας, δεν χρειάζεται να προσποιούμαστε κάτι διαφορετικό. Η ζωή αποκτά μεγαλύτερη καθαρότητα και φυσικά οι επιλογές μας γίνονται και αυτές πιο ουσιαστικές.

Η ωριμότητα δεν έρχεται μόνο με το χρόνο, έρχεται μέσα από τον τρόπο που επιλέγουμε να αντιμετωπίζουμε όλα όσα μας συμβαίνουν. Είναι αυτή η στιγμή που σταματάμε να αναζητούμε συνεχώς εξωτερικές απαντήσεις και αρχίζουμε να εμπιστευόμαστε περισσότερο την εσωτερική μας κρίση. Ο ώριμος άνθρωπος δεν είναι αυτός που δεν δυσκολεύεται ποτέ, αλλά εκείνος που μαθαίνει από τις δυσκολίες χωρίς όμως να χάνει την ανθρωπιά του. Η ωριμότητα είναι μία ήρεμη δύναμη. Δεν χρειάζεται να αποδειχθεί, γιατί πολύ απλά φαίνεται στον τρόπο που υπάρχουμε, στον τρόπο που ζούμε.

0: Κάθε άνθρωπος κουβαλά μέσα του έναν μοναδικό τρόπο να βλέπει και να κατανοεί τη ζωή. Οι ποιότητες που συναντήσαμε σήμερα δεν είναι απλές ιδέες, είναι στάσεις ζωής που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουμε καθημερινά. Η ψυχραιμία, η διάκριση, η πραότητα, η εσωτερική συνέπεια, όλα αυτά δεν δημιουργούνται σε μία στιγμή. Χτίζονται αργά μέσα από τις εμπειρίες μας, τις επιλογές μας και τις μικρές αλλαγές που πολλές φορές κανείς άλλος δεν βλέπει. Εκεί ίσως να βρίσκεται και η πραγματική αξία τους, στο ότι δεν χρειάζεται καμία επιβεβαίωση, αρκεί η αλλαγή που δημιουργούν μέσα μας. Από την Πόπη και ο Στεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ με ηρεμία στην καρδιά και καθαρότητα στη σκέψη. Σας αφήνω σήμερα με τα λόγια του Γκουστάβ Φλομπέρ. Ψέματα την ημέρα και όνειρα τη νύχτα. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Καλή σας νύχτα. Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000

Κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των 8 συλληφθέντων που οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που έγινε στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δεδομένα της δικογραφίας διαφοροποιούνται, καθώς η αρχική κατηγορία περί εγκληματικής οργάνωσης υποβαθμίστηκε νομικά σε σύσταση συμμορίας. Παρά την αλλαγή αυτή, όμως, το κατηγορητήριο παραμένει βαρύ. Σε βάρος των 8 ανδρών ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συνολικά 13 αδικήματα. Οι κατηγορίες αποδίδονται είτε στο σύνολο των εμπλεκομένων, είτε εξατομικευμένα ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής του καθενός. Το δρόμο για τις φυλακές πήρε η 22χρονη Ισπανίδα που συνελήφθη τις προηγούμενες ημέρες στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Η νεαρή γυναίκα, στην κατοχή της οποίας είχαν εντοπιστεί περισσότερα από 19 κιλά κάναβης, οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές και μετά την απολογία της κρίθηκε προφυλακιστέα. Μένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ, καθώς το δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και οι δύο κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ορεινά του Δήμου Βιάνου. Η υπόθεση είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς το περιστατικό εκτελήχθηκε πριν από λίγες ημέρες σε απομονωμένη ορεινή περιοχή. Σε πλήρη ύφεση βρίσκεται πλέον το πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Φαβριανά της κοινότητας Καστελιανών του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Η άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 10 πυροσβεστικά οχήματα με το αντίστοιχο προσωπικό και 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα τα οποία πραγματοποίησαν στοχευμένες ρήψεις νερού. Αυτή την ώρα οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και διενεργούν διαβροχή προκειμένου να εξαλείψουν τυχόν μικροαιστείες. Η επιφυλακή είναι αυξημένη καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων λόγω και των καιρικών συνθήκων. Σημειώνεται πως και αύριο Τετάρτη όλες οι περιφερειακές ενότητες της Κρήτης θα βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, καθώς ο βαθμός επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς θα είναι στο 4 σύμφωνα με το χάρτη που εκδίδει η πολιτική προστασία. Πυροσβεστικές δυνάμεις από τον Πειραιά, τη Σύρο και την Άξο μεταβαίνουν στην Πάρο προκειμένου να δώσουν μάχη με τις φλόγες στη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή του νησιού, σε σημείο που υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια. Νέα πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τη συνένωση παρόχων ίδρυυσης και αποχέτευσης, γεγονός που έχει δημιουργήσει θύελλα αντιδράσεων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση πως από την πίσω πόρτα προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει το νερό, πόσιμο και αρδευτικό. Την ίδια ώρα, εμπλοκή παρουσιάστηκε στην πορεία υλοποίησης του φράγματος Ασιτών Πρινιά, το οποίο διεκδικούν εδώ και δεκαετίες οι δημοτικές κοινότητες της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας για την άρδευση χιλιάδων στρεμάτων αγροτικής γης. Παρέμβαση της περιφέρειας μέσω του Ράδιο Κρήτη για τις τυφλές παρακάμψεις στα πεζά. Η πρόσφατη δημιουργία μιας προσωρινής παράκαμψης σε συνδυασμό με την πλήρη απουσία στοιχειώδους οδικής σήμανσης έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Το πρόβλημα εντοπίζεται έντονα για όσους κινούνται προς το Ηράκλειο από περιοχές όπως η Βιάνος, το Αρκαλοχώρι, το Καστέλι και τα γύρω χωριά. Οι οδηγοί έρχονται υποχρεωτικά μέσα στα πεζά, ωστόσο εκεί διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει καμία πινακίδα που να τους καθοδηγεί για το πώς θα βγουν και πάλι στον κεντρικό δρόμο. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει άμεσα ειδική μέρημνα ώστε να τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση που θα καθοδηγεί με ασφάλεια τους οδηγούς, ενώ θα γίνει και παρέμβαση για τη διαπλάτυνση του δρόμου προκειμένου να κάνουν ελιγμό με ασφάλεια φορτηγά και νταλίκες διασχίζοντας το κυκλικό. Την έντονη πίεση που εξακολουθεί να επικρατεί στο σοφρονιστικό κατάστημα της Νέας Αλικαρνασσού περιέγραψε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων Νίκος Φιλιπάκης, κάνοντας λόγο για καθημερινές εντάσεις, υπερπληθυσμό κρατουμένων και συνθήκες που δυσχεραίνουν σημαντικά τη λειτουργία της φυλακής. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη με την εισαγγελέα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λαρίσης να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Στο διεθνή χώρο, το θάνατο αρκετών ανθρώπων, ο αριθμός των οποίων δεν έχει ωστόσο προσδιοριστεί σε εμπορικό κέντρο μετά τον ισχυρό σεισμό στην νοτιοδυτική Ιαπωνία, επιβεβαιώνουν αστυνομικές πηγές σε τοπικά μέσα ενημέρωσης τη στιγμή που υπάρχουν αγνοούμενοι και σε εργοστάσιο χαρτιού μετά την κατάρρευση καμινάδας. Τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι υπάρχουν αρκετοί θάνατοι στο εμπορικό κέντρο της επαρχίας Κουμαμότο, επικαλούμενο τοπική αστυνομική πηγή, και το Fuji TV από την πλευρά του έκανε λόγο για νεκρούς. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν νωρίτερα ότι πολλοί άνθρωποι είχαν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο μετά την κατάρρευση ενός ορόφου επί από έκρηξη στον απόϊχο του ισχυρού σεισμού των 7,1 Ρίχτερ. Και το τοπικό δίκτυο αναφέρει ότι αγνοούνται περίπου 20 με 30 εργαζόμενοι. Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία του Grand Haven στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών από την αποκάλυψη πως πατέρα σκότωσε τα 6 παιδιά του, τη σύζυγό του, πυρπόλησε το οικογενειακό του σπίτι και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του καίγοντας τα σκυλιά και τη γάτα της οικογένειας. Οι 8 σωροί εντοπίστηκαν την περασμένη εβδομάδα από τους πυροσβέστες που μετέβησαν στο σπίτι για να σβήσουν τη φωτιά. Φρίκη και στη Γαλλία, όπου ωστά 5 νεογέννητων βρέθηκαν στο σπίτι ενός ζευγαριού, το οποίο πρόσφατα απέκτησε μωρό που χαίρει άκρες υγείας. Τη μακάβρη ανακάλυψη έκανε ο 32χρονος σύντροφος της μητέρας του μωρού, με την εισαγγελία να έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση. Η μητέρα, επίσης 32 ετών, δεν έχει καταθέσει ακόμα στην εισαγγελία. Το ζευγάρι έχει ακόμα 2 παιδιά ηλικίας 8 και 9 ετών. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα θα μας ενημερώσει ο συναδελφός Στέλιος Βολιαντόπουλος. Τέλειο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Εύα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το δεύτερο φιλικό παιχνίδι του Όφη στην Ολλανδία. Στο 52ο λεπτό η κριτική ομάδα χάνει με 1-0 από την Μπρέντα, ομάδα δεύτερης κατηγορίας Ολλανδίας. Ένα φιλικό παιχνίδι όπου ο προπονητής του Όφη έχει ξεκινήσει με ένα σχήμα πολύ κοντά στο βασικό σχήμα, στο Γιώργο τερματοφύλακα, δεξιά τον Αποστολάκη, αριστερά τον Αθανασίου, τριάδα τους Κρίσμανης, Πούγκουρα και Κουστούλα, αμυντικούς μέσους τον Ανδρούτσο και τον Καραχάλιο και στην επίθεση η Σέκα, Νους και Φούντα. Ο Όφη, παρότι έχει δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες, δεν έχει καταφέρει να τις αξιοποιήσει. Έχει δύο καλές ευκαιρίες με τον Νους, άλλες τόσες με τον νεαρό Κοστούλα, με τον Ισέκα, με τον Φούντα και τον Καραχάλιο. Δεν έχουν βρει το στόχο οι προσπάθειες των παιχτών της κριτικής ομάδας, η οποία έχει σίγουρα καλύτερη εικόνα από το πρώτο φιλικό παιχνίδι, στο οποίο ιτήθηκε από την Goa Ahead Eagles με 4-0. Αξίζει να σημειωθεί το απόψινό παιχνίδι. Παρακολουθούν και τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη, ο Ισπανός επιθετικός Αϊτόρ και ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός που αποκτήθηκε από την Παλέρμο Δανεικός για ένα χρόνο, ο Δημήτρης Νικολάου. Αύριο θα ξεκινήσουν προπονήσεις με την κριτική ομάδα, η οποία, κλείνοντας, να πούμε ότι θα δώσει το επόμενο φιλικό παιχνίδι το ερχόμενο Σάββατο με την επίσης Ολλανδική Βίλεμ. Εύα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε, Στέλιο, και να προχωρήσουμε στην πρόγνωση του καιρού, ο οποίος αύριο Τετάρτη στην Κρήτη αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 6 με 7, ενώ τοπικά αργότερα θα ενισχυθούν στα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στη Νότια Κρήτη η μέγιστη θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε.

0: www.vasilakisaeve.gr.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάνς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ραδιοκρήτη 101,5.

E ora e na Deca. Radio Criti 101,5.

0: στην πληγή. Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Άλλο ένα βράδυ, λίγα λεπτά μετά τις 10, ερχόμαστε στην παρέα σας. Έρχεστε στη δικιά μας την παρέα. Στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5, ιστορίες της νύχτας. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Και απόψε θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους έως και τα μεσάνυχτα. Να περάσουμε όμορφα και αυτό το βράδυ.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

Εδώ λοιπόν είμαστε για απόψε. Να καλησπερίσουμε εξ αρχής όλους όσους βρίσκεστε συντονισμένοι στο αγαπημένο ραδιόφωνο της Κρήτης που εδώ και 30 χρόνια τόσο στην ενημέρωση όσο και στην ψυχαγωγία βρίσκεται στις καρδιές σας. Αλληλένδετη, αμφίδρομη αυτή η σχέση. Εμείς από το δικό μας το πόστο με ήχους και με στίχους και με μικρές κουβεντούλες σε θεματικές εκπομπές ως επιτοπλίστων σας κρατάμε παρέα. Και απόψε έτσι θα κινηθούμε θεματικά, φιλοξενώντας έναν Έλληνα συνθέτη που όλοι έχουμε τραγουδήσει και γνωρίζουμε τα τραγούδια του. Ο Γιώργος Θεοφάνους, έως και τα μεσάνυχτα.

Ο Γιώργος Θεοφάνους γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου του 1968 στη Λάρνακα. Είναι ελληνοκύπριος συνθέτης, στιχουργός, μουσικός και συγγραφέας. Ενεργά βρίσκεται στη δισκογραφία από το 1989 και έχει συνεργαστεί με σχεδόν όλα τα μεγάλα ονόματα αλλά και τα νεότερα ελληνικά ονόματα της δισκογραφίας. Άρχισε να συνθέτει από την ηλικία των 5 ετών, όσο και αν ακούγεται παράξενο. Έχει σπουδάσει κιθάρα, πιάνο και αρμονία στο Εθνικό Οδείο της Κύπρου, όπως και στο Μουσικό Κολέγιο Μπέρκλι της Βοστόνης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Σέβη.
1: Στο ενεργητικό του Γιώργος Θεοφάνους έχει πολλά χρυσά και πλατινένια μουσικά άλμπουμ. Μερικά από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του, τα οποία όπως είπαμε και νωρίτερα όλοι τα γνωρίζουμε και τα έχουμε τραγουδήσει, είναι «Ο παλιόκερος» του Πασχάλη Τερζή, «Ο δικός μου ο δρόμος», «Το έλα να με τελειώσεις» του Αντώνη Ρέμου, «Μια κόκκινη γραμμή» της Νατάσας Θεοδωρίδου, «Το τίποτα δεν γίνεται τυχαία» της Μαρινέλα και τόσα πολλά άλλα. Να αναφέρουμε ότι εκπροσώπησε την Κύπρο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού του Eurovision με τα τραγούδια «Ταιριάζουμε», το ερμήνευσε η Ευρυδίκη, όπως και το «Είμαι άνθρωπος και εγώ» το 92 και το 94, καθώς επίσης και το 2002 όπου έφερε την υπογραφή του με ένα τραγούδι από το συγκρότημα One.

Το φθινόπωρο του 2008 παρουσίασε στην Τάφρο Νταβίλα της Λευκωσίας τη μουσική παράσταση «Τραγουδό το νησί μου». Με μελοποιημένα ποίηματα για την Κύπρο από την αρχαιότητα έως σήμερα. «Διγενή και χάρον ως πάλι», «Αροδαφνούσα», «Το γράμμα και η οδός», «Άδεια θρανία», «Σήμερον που σ' αντίκρισα», «Χαίρε Κύπρος» και πολλά άλλα. Στη συγκεκριμένη μουσική παράσταση συμμετείχαν η Μαρινέλα, ο Αντώνης Ρέμος, ο Πέτρος Γαϊτάνος, ο Γιώργος Τσουρής και η Μάριαμ Βενιζέλου. Η παράσταση συγκεκριμένη παρουσιάστηκε και στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού της Αθήνας τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου, όπου μάλιστα ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σε ένα διπλό άλμπουμ στην Κύπρο το Μάρτιο του 2014.

Ο Γιώργος Θεοφάνου στο Νοέμβριο του 2008 κυκλοφόρησε το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο «Αιώνιος δείπνος» από τους σύγχρονες ορίζοντες. Επίσης κυκλοφόρησε και μία σειρά από 7 βιβλία νεανικής λογοτεχνίας με το γενικό τίτλο «Παραμυθολογία» από τις εκδόσεις Μεάνδρος. Για την ιστορία να σας αναφέρουμε ότι είναι πρέσβης καλής θελήσεως στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Ελπίδα για το παιδί» με ενεργότατο ρόλο, ενώ το 2010 ίδρυσε το Μουσικό Εργαστήριο Γιώργους Θεοφάνους σε Ελλάδα και Κύπρο, ένα καλλιτεχνικό μουσικό πολυχώρο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε για τα παιδιά

Φιλοξενούμε τον συνθέτη, στιχουργό, συγγραφέα Γιώργο Θεοφάνου στις ιστορίες της νύχτας και ανακαλύπτουμε και άλλες πτυχές των σπουδών του, χαρακτήρα του, της πορείας του, με την ευαισθησία του με την, και την αγαπημένη του πατρίδα την Κύπρο, που μάλιστα το 2015 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Χοές», με αφορμή την συμπλήρωση 60 χρόνων από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Το συγκεκριμένο άλμπουμ, να σας πούμε ότι περιλάμβανε μελοποιημένα ποιήματα για τους ήρωες από την ποιήτρια και πρώην Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, Κλέρη Αγγελίδου. Το παρόν είχαν δώσει η Μαρινέλα, ο Κώστας Μακεδόνας, ο Δήμος Αναστασιάδης, καθώς επίσης ο Γιώργος Τσουρής της αφηγής του, ο Ευάγγελος Δρούζας και η Μαρίνα Βερνσλαλή. Η παρουσίαση του συγκεκριμένου άλμπουμ πραγματοποιήθηκε στα φυλακισμένα μνήματα της Λευκωσίας υπό την προεδρία και υπό την παρουσία της, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη. Έγινε στις 27 Μαρτίου του 2015.

Ο Γιώργος Θεοφάνους έχει γράψει θεατρικές παραστάσεις, μουσική για τον κινηματογράφο, ενώ αξίζει να σας αναφέρω ότι το 2017 εκλέχθηκε πρόεδρος του Σωματείου Συνθετών και Στιχουργών Ελλάδος. Το 1990 τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης ενορχίστρωσης στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης για το τραγούδι «Ψηλά τα χέρια». Εκτότε έχει πάρει 9 μουσικά βραβεία Αρίων, βραβείο καλλιτέχνης προσωπικότητα της χρονιάς το 2016 από την Ακαδημία Τεχνών Κέρκυρας, καθώς και πολλές άλλες διακρίσεις στην Κύπρο και στην Ελλάδα για την συνολική

της χρονιάς το 2016 από την Ακαδημία Τεχνών Κέρκυρας, καθώς και πολλές άλλες διακρίσεις στην Κύπρο και στην Ελλάδα για την συνολική προσφορά του μέσα από το συνθετικό του έργο.

κάποτε είχε πει ότι στα υπόγεια είναι η θέα, καθότι όλα ξεκινούν και καταλήγουν στην αγάπη. Ο Γιώργος Θεοφάνους, ένας από τους κορυφαίους συνθέτες, στιχουργούς, μουσικούς και συγγραφείς της εποχής μας, ένα αστήρευτο ταλέντο, ένας καλλιτέχνης παλιάς κοπής, ένας ευαίσθητος άνθρωπος, λαμπερός, ίσως ένας λόρδος στον τρόπο που προσεγγίζει τη μουσική. Θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε και gentleman, στο άγγιγμα των πλήκτρων του πιάνου, καθότι είναι παθιασμένος με τις νότες και με τις συγχορδίες. Ένας άνθρωπος με μεγάλη πίστη, αγάπη στην οικογένεια, λίγους και καλούς φίλους. Ξεχωρίζει σε ένα περιβάλλον που διαθέτει πολύ λάμψη και ίσως λίγη ουσία.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Μακάρι να ξέραμε τη συνταγή η οποία θα κάνει ένα τραγούδι επιτυχία. Το σίγουρο είναι ότι οι Έλληνες έχουμε πολύ δυνατά συναισθήματα στα τραγούδια μας. Η γλώσσα μας άλλωστε είναι τέτοια που μας βοηθάει. Καταπιέζουμε αυτά τα συναισθήματα, αλλά βρίσκουμε τρόπο μέσα από τη μουσική και τους στίχους πολλές φορές να το εκφράσουμε. Άλλωστε, αυτό κάνει ένα τραγούδι επιτυχία. Να συντονίζει δηλαδή τον κόσμο.

Ο πατέρας μου δεν ήθελε να γίνω μουσικός, ανέφερε κάποτε σε μία συνέντευξή του. Έρχεται μια μέρα και μου λέει, το κανόνισα. Πας να σπουδάσεις γιατρός στη Μόσχα. Και εγώ του απάντησα ότι φεύγω για Αμερική, τα έχω επίσης και εγώ κανονίσει όλα.

Ο Γιώργος Θεοφάνους έχει φανατικούς εχθρούς, αλλά ακόμα περισσότερους φανατικούς θαυμαστές. Έτσι πορεύεται και στην προσωπική του ζωή. Τον λατρεύεις ή τον μισείς? Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν υπάρχει ερωτευμένος που δεν ταυτίστηκε με τα τραγούδια του, που δεν βρήκε απαντήσεις στους στίχους του, στα γιατί που ακολουθούν ίσως ένα χωρισμό. Κάλλιστα θεωρεί το μεγαλύτερος και ο καλύτερος συνθέτης της γενιάς του, γράφοντας επιτυχίες για τον Πασχάλη Τερζή, την Μπέκη Ζήνα, την Ατάσα Θεοδωρίδου, τον Αντώνη Ρέμο, τη Μαρινέλα, την Ευρυδίκη βέβαια. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να πούμε ότι φημίζεται για την σκληρή κριτική που αρέσκεται να κάνει και ότι δεν φοβάται να εκφέρει τη γνώμη του.

Ο 18χρονος Γιώργος Θεοφάνους έχει μόλις κερδίσει ένα παγκόσμιο βραβείο σύνθεσης στο Παρίσι και ετοιμάζει τον πρώτο του προσωπικό δίσκο. Η ερμηνεύτρια όμως των τραγουδιών δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ένα βράδυ κάποιος φίλος του τον οδηγεί σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Λευκωσίας όπου τραγουδούσε η Εύη Θεοκλέους, όμορφο κορίτσι με εντυπωσιακή φωνή που ενθουσίασε τον Γιώργο, ο οποίος μόλις είχε αρχίσει να ακούγεται στα καλλιτεχνικά πράγματα της Κύπρου. Εκείνη την εποχή ήταν λογοδοσμένος με μια κοπέλα γνωστής οικογενείας από τη γενέτειρά του, τη Λάρνακα. Η Εύη Θεοκλέους, κόρη ανώτερου στελέχους της γαλλικής πρεσβείας στην Κύπρο, είχε γίνει ήδη γνωστή όταν σε ηλικία μόλις 15 χρονών έκανε φωνητικά στην Κωνσταντίνα και τον Σταύρο Σιδερά στη Eurovision το 1983. Έτσι το 86 και το 87 ξαναπάτησε στη σκηνή του γνωστού διαγωνισμού κάνοντας φωνητικά στην Ελπίδα και στην Αλέξια. Το ραντεβού τους κλείστηκε τηλεφωνικά. Την επόμενη μέρα στο στούντιο το σύντομο ραντεβού μετατράπηκε σε ολοήμερη συνάντηση και μάλιστα και σε κεραυνοβόλο έρωτα. Από εκείνο το μεσημέρι του 87 ο Γιώργος και η Ευρυδίκη ήταν μαζί.

Στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5 βρίσκεστε οι ιστορίες της νύχτας έως και τα μεσάνυχτα. Δευτέρα ως Παρασκευή το ραντεβού μας λίγο μετά τις 10. Στο αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης, στο Ράδιο Κρήτη

θα μπορούσε κανείς να πει ότι ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι που τον έχει σημαδέψει είναι το «Μόνος μου τα πήρα εγώ τα ρίσκα όλα, μόνος μου και ο πιο καλός μου φίλος είναι ο πόνος μου, που μου έμαθε στα δύσκολα ψηλά να έχω το κεφάλι». Όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά είχε αναφέρει, η ζωή του ήταν πάντα έτσι όπως τη θυμάται, δύσκολη.

από την παιδική ηλικία και τον πόλεμο του 1974 στην Κύπρο, το θάνατο της μητέρας του όταν ήταν 16 χρονών, τις σπουδές του στην Αμερική με υποτροφία και μετά την απόφασή του να μείνει στην Ελλάδα, χωρίς γνωριμίες, χωρίς μέσον, κανένα, χωρίς φίλους και χωρίς χρήματα.

Δεν ξέρω αν έχει χαρακτηριστεί ως νεότερος ύμνος των χωρισμένων, αλλά το τραβάω λοιπόν σε όλα μια κόκκινη γραμμή, σβήνω μια αγάπη που έχει λάθος διαδρομή, αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Η Νατάσα Θεοδωρίδου με την υπογραφή βέβαια του Γιώργου Θεοφάνους το 2009 μεγαλούργησαν.

Ίσως διανύει κάποιος μια περίοδο χωρισμού. Το συζήτησες, το προσπάθησες, τσακώθηκες με τον ή την σύντροφό σου και αποφασίσετε να πάρετε δρόμους χωριστούς. Γατζώθηκες από τους φίλους σου, βρίσκεις πάνω στον ώμο του λιμάνι για να αγκαλιάσεις και να μοιραστείς τον πόνο σου. Έρχονται στιγμές απομόνωσης, υπάρχουν συναισθηματικές μεταπτώσεις. Τη μία θες, την άλλη δεν θες. Έχεις την ανάγκη για δύο λόγια φιλικά από κάποιον που δεν έχει εμπλοκή. Για όλες αυτές τις καταστάσεις έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους. Έχεις συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της ελληνικής ζωγραφίας.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά, έχει γίνει μέσα στη ζωή μου που δεν είσαι τώρα πια μαζί μου. Και έλεγα πως

Άγε χωρά μέσα στη ψυχή μου κι άλλος πόνος. Είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις. Τη ζωή σου που τη χαραμίζεις. Και έλεγα πως σε είχα ξεπεράσει.

Στην πραγματικότητα όμως ο Γιώργος Θεοφάνους είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, απλός σαν και τους υπόλοιπους, με τα πάνω του και τα κάτω του, με τις χαρές και τις λύπες του, με τις ανάγκες και τα όνειρά του. Η μουσική όμως ήταν ανέκαθεν το μεγάλο του όνειρο, η μεγάλη του αγάπη, η αφετηρία ίσως για το όνειρό του. Στο Γιώργο λειτουργά ψυχοθεραπευτικά το να καθίσει μπροστά στο πιάνο, να φανταστεί και να δημιουργήσει με νότες, να φτιάξει ιστορίες που να αποτυπώνονται σε μουσική. Άλλωστε από τότε που θυμάται τον εαυτό του, πάντοτε το στήριγμά του ήταν αυτό. Ήταν ένα παιδί πολύ διαφορετικό από τα άλλα. Δεν του άρεσε να πηγαίνει στα παιδικά πάρτι και ούτε να βρίσκεται με πολύ κόσμο. Προτιμούσε να πάει μόνος του και να ασχοληθεί με τη μουσική και τα μαθήματά του. Ο Γιώργος μέχρι σήμερα παραμένει μοναχικός και όλα όσα έζησε τα θεωρεί μαθήματα. Όπως λέει και ο ίδιος στο τραγούδι που έγραψε για τη Μαρινέλα, τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Ούτε τα άσχημα, ούτε τα ωραία. Κάθε τι από μόνο του, για να βρει το δρόμο του, θέλει απλά το χρόνο του. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

του μεσοπέλαγα το αλάτι την όρασή μου και και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θέλω να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί. Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς

Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5.